0: 989
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ανεκδότο της ημέρας.
4: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
5: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
4: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει. Το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
6: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
7: Ένας πεθάνει ρε. Ένας πεθάνει.
5: Καταπληκτικό.
7: Όχι τέτοια ώρα.
4: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε
8: ότι δεν παίζει, χάλασε το δρόμο.
5: Καταπληκτικό Παναγί.
7: Προστάτευσε, το σκέφτηκες ρε φίλε.
5: Ρε μπουφ.
2: 6 με 7, 8,
9: 9, 10,
2: 6 με 10.
9: Πάμε και πάμε.
2: Πρωινό Σφαίρα.
10: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Ήταν Δευτέρα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Λοιπόν, Γρηγόρη, άκου τώρα να δεις. Επειδή με έχει πιάσει η αντρική αλληλεγγύη και έχει στείλει στο Messenger που σου λέγανε του Σφαίρα, ναι, στο Facebook,
3: ναι,
2: ο Τάσος, ναι, είναι στα χωρίσματα. Θα το πάρω πάνω μου εγώ, πριν βιαστείς να πεις ότι δεν θέλεις να παίρνεις τέτοια τηλέφωνα.
3: Μάλιστα.
2: Θα μιλήσω εγώ που έχω λίγο πιο έτσι γλυκιά φωνή, εντάξει, μην βγεις εσύ και φάμε μπινελίκι.
4: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Δεν ξέρουμε ούτε ποια είστε, ούτε πώς σας λένε, ούτε τίποτα. Έχετε μία σχέση.
3: Τι ρε, εσύ τα καλά σου, εγώ ρε πήρες. Παναγιώτη, εσύ τα καλά σου.
4: Καλημέρα. Το όνομά σας πώς είναι?
2: Θα σας πούμε, μην ανησυχείτε.
3: Σε άντρα πήρες τηλέφωνο.
4: Ναι.
2: Όχι ρε παιδιά. Ναι, καλημέρα σας. Θα το δούμε, περίμενε.
3: Κατάξει, άντρας ήταν ο άνθρωπος που πήρες τηλέφωνο.
2: Είσαι σίγουρος τώρα?
3: Ξαναπάρω. Εντάξει, εγώ στην
2: όχι,
3: μικρόφωνο, όχι.
2: Όχι, έλα εδώ. Δεν θα με αφήσει μόνο μου στον αέρα. Δεν θα με αφήσει μόνο.
3: Μα δεν ξέρει τι κάνει, ρε Παναή.
2: Έλα εδώ.
4: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Λοιπόν, ακούστε να σα πω κάτι. Θα σα τα πω όλα τώρα εγώ. Τηλεφωνούμε από το πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μας έβαλε ο Τάσος να σα πάρουμε τηλέφωνο. Ο Τάσος, γιατί κάτι λέει έχει συμβεί ανάμεσά σας. Κάτι γίνεται, κάτι.
4: Ναι, και έπρεπε να πάρει το ραδιόφωνο.
2: Είπαμε να πάρουμε τηλέφωνο.
4: Ναι, αλλά δεν νιώθω πολύ άνετα τώρα να το συζητήσουμε μαζί. Αλλά είναι.
3: Εγώ να μην τα κάνεις έτσι. Ζήτα συγγνώμη και κλείστο.
4: Ο Γρηγόρης είμαι.
2: Ναι, είναι ο Γρηγόρης, έχει σηκωθεί.
4: Καλημέρα, κύριε Αρνάουτο.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, δεν ακούω γιατί δεν έχω τα ακουστικά.
4: Καλημέρα.
3: Σας ζητάμε συγγνώμη.
4: Όχι, όχι, είναι συγκινητικό. Το έκανε αυτό.
3: Όχι, όχι, να σας πω.
4: Απλά είμαστε σε μια φάση με τον Τάσο, η οποία είναι πάρα πολύ.
3: Εγώ σας καταλαβαίνω πάρα πολύ, γιατί καταρχάς δεν σας ξέρω και τώρα μιλάω και στον πληθυντικό, αλλά επειδή αυτά
4: Κυριάκος
3: τα.
4: Γεια σου, Κυριάκο μου.
3: Επειδή αυτά
4: καλημέρα.
3: Τα. Αυτά
4: και
3: τα
4: προς... Καλημέρα και στο ακροατήριό σας. Και
3: ναι.
4: Σας ακούγαμε γενικά με
3: πάρα
4: τον
3: πολύ,
4: Τάσο. Πάρα πολύ, ναι, πριν φτάσουμε τώρα σε αυτό.
3: Εντάξει, τώρα κατάλαβα ότι είσαι εσύ, ρε Λιανέ.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η μουσική σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Γνώρισα μια κοπέλα, ναι. Τη λέω πώς λένε, μου λέει Άννα Μαρία. Τη λέω Άννα Μαρία, ναι. Τη λέω πες μου ότι έχεις και τέσσερα παιδιά, άντρε, λαθώ τώρα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα, τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Βλέπω τον τύπο ο οποίος ξέρω ακριβώς τι έχει κάνει. Θυμάμαι τη λαμόγια. Κατεβαίνω κάτω από το αμάξι, τον πιάνω. Του λέω,
2: Με θυμάσαι, Βούση!
1: Μου λέει, Γιώργο,
2: με θυμάσαι, Βούση!
1: Και τον άφησε και έφυγα.
3: Άρα
1: και
3: αυτό σταμάτησε.
1: Ήταν πολύ ωραίο. Σκέψη.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Η μαλακιά θα πάει σύννεφο.
2: Είστε σίγουρα μετεωρολόγος?
3: Άσε ρε φίλε, μίλησα και με τον Μάρκο, έχετε πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου. Όχι, τον πιλότο. Στην Κίνα.
4: Πού είναι ο Μάρκος?
5: Τι κάνει?
3: Χάλια είναι.
5: Δεν μας παίρνει να φύγουμε.
3: Θα είχε φτιάξει μια Κινέζα τώρα και χώρισε. Θα φύγω από την Κίνα, μου λέει, θα έρθω στην Ελλάδα γιατί δεν μπορώ να την ξεπεράσω.
5: Ναι.
3: Νομίζω ότι τη βλέπω παντού, μου λέει.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Μας έχετε στήσει εδώ και 3 ώρες, κύριε detective. Είσαστε απαράδεκτος.
2: Έχετε δίκιο, κυρία μου. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου να συστηθώ. Ηρακλής που αργώ.
1: Θα ήθελα να σας πω κάποιες οδηγίες έτσι για σπιτικό φαγητό, για σπιτικό παγωτό.
3: Σπιτικό σπέρο.
1: Σπιτικό παγωτό, πάρα πολύ. Σπιτικό παγωτό, ρε φιλέ.
4: Σπερ.
1: Οδηγίες για σπιτικό παγωτό. Αγοράστε το παγωτό της αρεσκίας σας.
3: Και τέλος. Και το φάγατε.
1: Όχι, φάτε το σπίτι σας.
3: Αυτό. Να το. Είδες.
4: Είναι σπιτικό.
3: Έτσι.
1: Το χάλασες.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.
6: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξεχνά.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έξι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα 102,2.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου, εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2, ξεκινήσαμε και έχουμε έρθει ένα βήμα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο και όλα είναι λίγο πιο ανεβασμένα, ενώ από διάθεση, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Πέμπτη σήμερα κυρίες και κύριοι, 15 του Οκτώβρη, ακριβώς τα μισά του Οκτώβρη, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, είναι πρωινό Σφαίρα 102,2, Παναγής Τζορτζάτος, πίσω από το μικρόφωνο Νίκος Καλούδης, πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω, εκεί μέσα, από που και αν βρίσκεστε, από που και αν μας ακούτε, που είσαστε εδώ πιστά συντονισμένοι για να κάνουμε την καλύτερη παρέα μέχρι και τις 7 έτσι μόνοι μας, ενώ σε ένα πιο τρυφερό τετατέτ, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Φυσικά εδώ στο πλευρό μας είναι η ΔΕΗ μαζί μας και δεν ξέρω και αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε, αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε να πιούμε έτσι μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι. Τώρα μόλις μπήκαμε κι εμείς, απλά ανοίξαμε για να πούμε μια καλημέρα, την πρώτη καλημέρα, έτσι να είμαστε στο σωστή και τυπική στην ώρα μας, να μην έχει να λέει και τα αφεντικό τίποτα ότι αργούμε συνέχεια, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, έτσι λίγο να ανέβουμε ρε παιδί μου.
6: Δεν θέλουμε άδεια.
1: Σύνταξη θέλουμε.
7: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Λοιπόν, τα λέω από νωρίς το πρωί, μη λέτε ότι δεν σας έχω προετοιμάσει, έτσι. Σήμερα κληρώνω. Και σήμερα κληρώνω την ταξιδάρα μας στο Μαρόκο. Σφαίρα Tour, πρώτη στάση στο Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης. Ταξίδι για δύο, απευθείας πτήσεις με Αιτζίαν από και προς το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, ένα ανεπανάληπτο το ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο, Καζαμπλάν, Καραμπάτ, Ταγκέρι, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεμάτο γεύσεις, γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μαρόκο, κλείσε τη θέση σου και φύγαμε. Τώρα στέλνετε μήνυμα, τελευταία μηνύματα που θα δεχτώ, στο Viber 6936101022, γράφετε τη λέξη Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σας. www.manesistravel.gr, μπορείτε να μπείτε για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα. Στείλτε μηνύματα γιατί σήμερα λίγο πριν τις 10 θα κληρώσουμε τη δωράρα μας. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης τελεία όφουσου. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε από social. Πατήστε Παναγής Τζορτζάτος, επικοινωνήστε όπου θέλετε, εδώ το έχω μπροστά μου το κινητό, τα βλέπω όλα. Έχουμε όμως και το Viber του Σφαίρα, το Viber του σταθμού μας, 6936 10 10 22. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, από ποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Λοιπόν, η Σίλια έστειλε χθες το μήνυμα και...
0: ωραίο όνομα.
1: Η Σίλια έστειλε ένα μήνυμα που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα για το τι τελικά πρέπει να υποθέσει ένα ζευγάρι και τι δεν πρέπει. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να την είχαμε κάνει και στο παρελθόν, δεν το θυμάμαι. Αλλά είπε ότι, παιδιά, μην λέτε τίποτα στους πρώην σας για τη ζωή. Ή μάλλον, συγγνώμη, μην λέτε τίποτα στους νυν σας, ειδικά αν είσαστε παντρεμένοι ή ακόμη και αν είσαστε σε μια καλή σχέση. Μην λέτε τίποτα, διότι εγώ χάλασα το γάμο μου επειδή του εκμυστηρεύτηκα.
0: Μα καλά και τώρα, από το τίποτα μέχρι την παρτούζα, απέχει.
2: Σταμάτα, μιλέ, Σούζα.
1: Σε παρακαλώ, μην είναι λίγο καλύτερη. Υπάρχει το ομαδικό σεξ, σε παρακαλώ, αλήθεια.
2: Υπάρχει το ομαδικό, ναι.
1: Τώρα είναι σοβαρά, μην κάνετε πλάκα τώρα.
2: Πήγα με τον Παναθηναϊκό.
1: Πρέπει να μιλήσει και ο κόσμος λίγο. Λοιπόν, Παναγία, είναι πιο σοβαρό το θέμα. Τώρα σοβαρά. Η κοπέλα χώρισε, παντρεμένη. Λοιπόν, ήταν παντρεμένη 2 χρόνια και στη συζήτηση, αγάπη μου, να πούμε τι έκανε, έλα πες τώρα, έχεις κάνει τίποτα φοβερό και αυτά, του είπε ότι έκανε ομαδικό. Με 2 άντρες ήταν, δεν ήταν. Του το είπε.
2: Δεν ήταν ομάδα.
0: Ναι. Αν ήταν 2 γυναίκες και ένας άντρας, πιστεύεις, θα είχε το
1: ίδιο. Όχι, βέβαια. Αν έλεγε ο άντρας της σε αυτή την κοπέλα ότι έκανα και εγώ κάποτε σεξ με 2 γυναίκες, αυτή δεν θα έφευγε.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι.
1: Περίμενα να τελειώσω λίγο, να καταλάβει και ο κόσμος, ρε φίλε.
2: Τι θα τα σταθερεί.
1: Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν είναι ότι η Σίλια είπε, εκμυστηρεύτηκε στον άντρα της μετά από 2 χρόνια γάμου, ότι πριν από 10 χρόνια δεν γνωριζόντουσαν, ήταν ελεύθερη, ενώ δεν είχε καμία σχέση ούτε καν τον ήξερε τον άντρα της, ότι έκανε σεξ με 2 άντρες μαζί. Αυτό μετά δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του συζύγου της αυτή η ιστορία και 2 μήνες μετά χωρίσανε.
0: Ερώτηση. Εσείς είστε υπέρ.
3: Άντεξε 2 μήνες, ε.
0: Εσύ, ναι. Εσείς το πάλεψε. Εσείς είστε υπέρ.
3: Είσαι καταγγελτικός εδώ να
0: λέμε. Όχι, όχι, ερώτηση να κάνω. Είσαστε υπέρ στο να λέμε τα πάντα για την πριν ζωή μας στο σύντομο.
1: Ωραία, θα σου πω, το πάμε λίγο διαφορετικά.
3: Εγώ με τόσο βαρύ παρελθόν δεν λέω τίποτα.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Θα ανοίξουμε κάτι τώρα σοβαρά, το λέω.
0: Δεν απαντάτε όμως.
1: Θα σου πω. Τι θα σου πω. Πες ότι η Ελένη σου λέει σε μια συζήτησή της ότι όταν ήμουν 20 χρονών, 22, έκανε ομαδικό σεξ. Θα σου φύγει ποτέ από το μυαλό.
0: Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, δεν θα με νοιάζε καθόλου.
1: Α, το δέχομαι
0: καθόλου.
1: Αυτό.
0: Τι! Δεν θα το τι έκανε πριν από μένα δεν με αφορά καθόλου.
3: Με τέτοια μούτρα!
0: Το θέμα είναι το τι κάνει από την ώρα που γνωριστήκαμε. Δεν πανάταν και 22.
1: Να γκρέμισε λίγο μέρος της συζήτησης, παρακαλώ.
3: 22!
0: Ναι.
4: Δεν να μην μιλήσει ο καθένας.
3: Τι αποστολή ήταν αυτή!
0: Περιμένετε λίγο. Εσάς!
3: Μαύρη θύελα!
0: Εσείς τα λέτε όλα. Είσαστε υπέρ στο να τα λέμε όλα. Για το παρελθόν. Θέλω να ακούσουμε και εσάς όμως.
3: Όχι,
0: μόνο
3: εγώ
0: και
4: εξαρτάται εσύ, γιατί
1: εγώ,
4: μπορεί.
1: Εγώ τώρα σκέφτομαι την Άνση, έτσι. Γιατί είναι και
0: λίγο,
1: η μεγαλύτερη
0: βλέπω
1: σχέση στη ζωή μου, είναι 12 χρόνια.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Αν μου έλεγε η Άνση κάτι τέτοιο.
0: Δεν ρώτησε αυτό.
3: Κάποιες είναι διάσημες, το άλλο παλικάρι είναι φυλακή. Να
1: πω, ρε φίλε, κάτσε να πω γιατί το σκέφτομαι. Γενικά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Αν μου έλεγε τώρα ότι έζησα μια τέτοια στιγμή. Όχι, δεν θα με πειράζει.
0: Ούτε εμένα θα με
1: πειράζει. Δηλαδή αυτό που έζησε κάποια στιγμή όταν.
0: Θεωρείς ότι πρέπει να πεις στην Άνση τα πάντα για το παρελθόν σου. Αυτή
1: όχι
0: είναι η ερώτηση.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Όχι.
0: Αυτό. Εσύ, Άνση, θεωρείς ότι πρέπει να πεις στον Γρηγόρη τα πάντα για το παρελθόν σου.
3: Πρόσεξε.
4: Θα πω ότι επειδή ξέρει τα πάντα για το παρελθόν μου, δεν είναι καλό.
1: Καλά, τα πάντα πιστεύω ότι έχει αφήσει και ένα 3%
3: 5%.
0: Έχει αφήσει, να
3: καλά.
4: Επειδή ξέρει τα πάντα για το παρελθόν μου.
3: Εγώ πιστεύω ένα ΦΠΑ το έχει αφήσει.
4: Πιστεύω ότι δεν είναι καλό.
0: Άρα και εσύ, άρα συμφωνούμε και οι τέσσερι ότι δεν πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Πάμε σε σένα.
4: Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Νίκο, πάμε σε σένα. Σου λέει η Όλγα ότι πριν από.
3: Α, τώρα το προσωποποιούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, το προσωποποιούμε γιατί εγώ μίλησα για την Άνση. Μιλάω, ο Παναγίδη μίλησε για ναι. Σου λέει η Όλγα, ξαναλέω. Πολλά χρόνια με σε γνωρίζει, έτσι είχε μια σχέση. Στα νιά μου, ελεύθερη, εδώ, όταν ήταν 20-22 χρόνων, έκανε ομαδικό σεξ. Θα σε πείραζε?
5: Ναι, θα με πείραζε.
0: Θα σε πείραζε?
1: Γιατί είναι Νίκο.
3: Κοίτα να μάλα.
1: Μάλα, δηλαδή εσύ.
0: Γιατί σε πειράζει?
1: Γιατί σε πειράζει, για πες.
0: Τώρα γιατί. Εσύ έχει κάνει ομαδικό σεξ.
3: Γιατί κάνετε έτσι τώρα?
4: Καλά, αυτό είναι πολύ προσωπική ερώτηση. Το ρωτάτε.
3: Η νύχτα δουλεύει, δεν θα έχει κάνει?
0: Σίγουρα έχει κάνει, μου το έχει πει, εγώ σα το λέω.
1: Εσύ γιατί δηλαδή να μην σε.
3: Σταμάτα.
4: Δεν είμαι
0: ψεύτη, παιδιά.
1: Δηλαδή θα χώριζε, Νίκο?
5: Όχι, δεν θα χώριζε. Α. Απλά θα με ενοχλούσε, δεν θα.
1: Μάλιστα,
0: δεν θα έπεφτε στα μάτια σου.
5: Όχι, ρε.
3: Άσε με να το
4: ο Γρηγόρης, α πούμε, που είναι open mind, δεν θα τον ενοχλούσε. Δηλαδή, άμα τα βλέπαμε πουθενά αυτά τα δύο παλικάρια, δεν θα είχε πρόβλημα.
5: Αλλά εγώ είμαι τη άποψη.
1: Όχι, δεν θα ήθελα να ξέρω ποιοι ήταν.
5: Εγώ είμαι τη άποψη ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
4: Άμα μάθει ότι το έκανα, δεν θα ήθελε να μάθει και με ποιου.
1: Όχι, δεν ενδιαφέρει. Σιγά μάθω και με ποιου.
5: Σίγουρα θα ρωτήσω.
1: Δεν θα ρωτήσω, ρε
4: Γρηγόρη.
1: Δεν θα ρωτήσω.
5: Θα ρωτήσει και πώ.
0: Θα ήθελε μέχρι και την ταυτότητά του.
5: Θα ρωτήσω.
1: Εσύ, Γιώργο, σου λέει η Κωνσταντίνα.
3: Καθόλου άνετο, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Τι να έρθει αύριο μεθαύριο κάποιο να μου πει: γεια σου, είμαι παλιό φίλο του. Και άλλο, ποιο είσαι εσύ?
1: Όχι, όχι, το να έρθει ένα δεν πειράζει. Το να έρθουν τρει μαζί. Είμαι παλιό.
3: Μπαίνει αυτό τώρα, με αυτό το μούτρο έτσι.
1: Είναι εικόνα σου, καλά.
4: Έλα λίγο. Παλιό φίλο με ένα θέμα.
1: Μίλα λίγο από εκεί και είναι σοβαρή η ερώτηση γιατί βγάζουμε σε λίγο γραμμέ.
3: Είμαι παλιό φίλο με
1: ένα θέμα. Νίκο, σου λέει η γυναίκα σου. Καταρχάς να χαίρεσαι τη γυναίκα σου και το παιδάκι σου. Έτσι, καταρχάς,
4: δεν θα πάει καλά αυτό.
3: Λέει,
0: σε κανένα
1: σου λέει, ναι, σου λέει η γυναίκα σου, πολλά χρόνια πριν σε γνωρίσει, δηλαδή όταν ήταν 20 χρονών, 22, έκανε ομαδικό σεξ.
4: Τρίο.
1: Έκανε πήγε. Τρίο.
3: Με αυτή την ομάδα που φορά στο Μεξικό.
1: Τώρα σοβαρά, σοβαρά. Έκανε τρίο. Είμαι δύο άντρες, είμαι τρεις άντρες. Ναι. Πολλά χρόνια πριν σε γνωρίσει. Ναι. Και στο εκμυστηρευόταν γιατί την συζήτηση πες μας τι έκανε στο παρελθόν. Τι, θα σε πείραζε?
5: Όχι.
1: Όχι.
4: Θα ήθελες να ξέρεις.
3: Ποιος τον έφερε αυτόν?
5: Όχι, και ξέρεις είναι κάτι, δεν μπορούμε να αντικειμενικά σε ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μας, είτε αυτό λέγεται σεξουαλικότητα ή οτιδήποτε μπορούμε να αρνηθούμε. Ούτε.
3: Μιλάμε για σεξουαλικότητα,
5: όχι. Και εννοώντας ότι έχουμε κάνει στη ζωή μας, φίλε, μπορεί να στεναχωριόμουν ενστικτοδός, αλλά από τη στιγμή που είχα επιλέξει να είναι η γυναίκα μου και την αγαπούσα για αυτό που είναι.
3: Θα ρώταγες επιπλέον πράγματα?
5: Όχι, επιπλέον πράγματα.
1: Θα ρώταγες ποιοι ήταν αυτοί, ας πούμε.
4: Ζαρίφη, έλα λίγο εδώ.
5: 15 χρόνια, 20, τι σημασία
4: έχει
1: αυτό να πει? Μπράβο.
6: Αν ήταν με δύο φίλους σου.
1: Εσύ, Κατερίνα, σοβαρά.
4: Τα λέμε όλα στον σύντροφό μας.
1: Τα λέμε όλα στον άντρα μας.
6: Όχι, βέβαια.
3: Όχι, ρε, πάτε καλά, ρε.
1: Ακόμα, όχι, γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα που έστειλε μήνυμα μετά ήταν παντρεμένη. Είπε ότι έκανε ομαδικό έρωτα πριν 10 χρόνια.
4: Τρίο το λέμε.
1: Ναι,
4: τώρα.
1: Τρίο, εντάξει.
3: Έκανε την Καλαμάτα.
1: Ακούς.
3: Μαύρη δίαιλα.
1: Ο άλλος δεν το άντεξε. Δύο μήνες μετά αρρώστησε το κεφάλι του. Ακούς, Νίκο, αρρώστησε. Αρρώστησε το κεφάλι του και χωρίσανε. Και λέει, έστειλε μήνυμα η κοπέλα και είπε: μη λέτε ποτέ τίποτα σε κανέναν.
5: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν χρειάζεται να δώσεις αναφορά τι έκανες στο παρελθόν. Γιατί
0: έτσι, ναι. Μπράβο.
5: Η στιγμή που ξεκινάς με έναν άνθρωπο δεν σε νοιάζει.
0: Είναι το σημείο μηδέν.
5: Αν με ρωτάς, ήταν λάθος. Αλλά τη στιγμή που το είπε.
1: Ναι, ξέρεις, ο άλλος είπε: πες την αλήθεια. Πρόσεξε, δεν το έκανε επειδή ο άλλος αρρώστησε. Ο τύπος ήταν συνέχεια σκεφτόταν την γυναίκα του.
4: Να τη χαϊδεύουν δύο.
1: Είναι τέλειο, κόλλησε το κεφάλι.
4: Και δεν φτιάχτηκε. Αλήθεια,
3: δεν τη χαϊδεύανε.
1: Το θεώρησε άδικο.
3: Τη μούτευαν.
4: Και δεν φτιάχτηκε. Τη ματσαλάγανε.
1: Ναι, την μπλετσαλιέντε.
4: Μετσαλιέντε.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
3: Το χρόνο
1: ήταν ο Νίκος Ράπης και η Κατερίνα. Και η Κατερίνα
4: Ζαρίφη. Αν ακούτε ξένο ραδιόφωνο,
0: Νίτρο 98,6.
1: Πολύ ωραία. Για να βγάλουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα, παρακαλώ. Ποια είναι η δική σας η άποψη?
4: Περιμένω να μας καλέσετε.
1: Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Για πείτε μας την άποψή σας λίγο. Το όνομα?
7: Μαρία.
1: Έλα Μαρία μου, έχει συμβεί τίποτα στη ζωή σου να έχει πει κάτι και να το έχει πληρώσει λίγο αργότερα?
7: Κοίταξε, να το έχω πληρώσει όχι, αλλά ρε παιδιά, όντως δεν λέμε κάποια πράγματα, δηλαδή δεν λέγονται. Γιατί οι άντρες δεν θέλουν να πούνε. Και εμένα, ας πούμε, τώρα που είμαι 44, ο σύντροφός μου κάποια στιγμή με ρώτησε, είχες πολλούς συντρόφους? Όχι, αγάπη μου, είσαι ο τρίτος μου. Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Το γνωστό τρίτο.
3: Και εγώ τρίτο.
0: Εντάξει, τώρα να σα πω την αλήθεια. Αυτό, παιδιά, ισχύει για λίγο παλιά σκοπή άντρε. Δηλαδή τα νέα παιδιά.
7: Εντάξει, είναι λίγο παλιά σκοπή. Αλλά θέλω να σου πω ότι οι άντρε δεν θέλουν να και δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα.
8: Η νέα Σκοπής δεν ρωτάνε.
7: Ενώ για τη δική του ερωτική ζωή, ας πούμε, μου έχει πει: «Οκ, εντάξει, δεν με νοιάζει τι έκανες πριν, δεν με αφορά».
0: Σωστά.
7: Όχι, δεν τα λέμε, κορίτσια.
1: Και εγώ πιστεύω, παιδιά, έτσι το ελληνικά όπως. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα για, για έναν άνθρωπο που δεν το έκανε επίτηδες όταν έφυγε από την κοπέλα. Δηλαδή, ούτε μαλώσανε. Δεν το άντεξε το μυαλό του. Δηλαδή, πραγματικά, το μήνυμα της κοπέλας ήταν συγκλονιστικό. Λέει, Γρηγόρη, τον έβλεπα και τον λυπόμουνα. Μου λέει, δεν το έκανε. Δηλαδή, ο άνθρωπος ούτε ποτέ ούτε φώναξε, ούτε γκρίνιαξε, ούτε δεν μαλώσανε. Δεν άντεξε
7: το.
1: Το μυαλό του άρχισε να παίζει παιχνίδια. Δηλαδή, λέει, κοιμότανε το βράδυ και ξυπνούσε, διότι λέει, με φανταζότανε με διάφορα. Δηλαδή, είχε ξεφύγει πλέον η φαντασία του, γιατί πέρασε σε διάφορα φάση και έφυγε μετά τον. Και το μυαλό του έκανε παιχνίδια απίστευτα. Και μου έλεγε, ήταν κι άλλοι. Έλα, ήρθανε κι άλλοι. Και δεν μου λες την αλήθεια. Ο άνθρωπος αρρώστησε και λέει, χωρίσαμε.
7: Γρηγόρη.
1: Ναι, χωρίσαμε για να, να ξαναγίνει υγιής. Δηλαδή, άκου τώρα.
7: Εντάξει,
1: που άκου τώρα
7: λόγω. Ναι, βέβαια.
1: Συγγνώμη, δύο άνθρωποι που αγαπιόντουσαν και παντρεύτηκαν και θα κάνανε οικογένεια, χάλασε αυτό το πράγμα γιατί αρρώστησε τώρα λόγω.
7: Για μένα,
1: ναι,
7: βέβαια.
1: Συγγνώμη, δύο άνθρωποι που αγαπιόντουσαν και παντρεύτηκαν και θα κάνανε οικογένεια, χάλασε αυτό το πράγμα γιατί.

0: γλυκούλα σου.
1: Βέβαια.
2: Και αν δεν τα κάνει με σένα.
3: Τι εννοούσα αν δεν τα κάνει με σένα.
2: Ρε παιδί μου, μέσα στις ιστορίες που μαθαίνεις. Εντάξει, δεν μιλάω γι' αυτό. Μαθαίνω για πιο εξεζητημένα πράγματα, λέω. Και δεν τα κάνει με σένα και τα κάνει με τους προηγούμενους.
4: Εννοείς μαστίγια και τέτοια.
2: Όχι, ναι, εννοώ μαστίγια και τέτοια.
5: Κόλπα.
2: Ναι.
5: Μην τα λέτε τίποτα.
1: Έλα, βρε παιδιά, εντάξει, μεγαλώνοντας αλλάζουμε. Τι να κάνουμε τώρα, στα νιάτα μας μπορεί.
2: Α. Και τώρα εγώ δηλαδή θα σε πει ότι
1: είμαστε έτσι.
2: Θα είμαστε με το.
1: Ναι.
2: Με το αποστολικό. Με το εγχειρίδιο θα βγαίνουμε εμείς.
1: Άρα ξέρεις κάτι, εγώ αυτή έχω καταλάβει ότι οι άντρες το θέλετε το ψέμα σας. Αυτό το κομμάτι.
3: Ναι,
2: εννοείται.
1: Μην ζητάτε ειλικρίνεια μετά, γιατί δεν μπορείτε
0: να ζητήσετε. Και γιατί πρέπει να είναι, και γιατί πρέπει να είναι ψέμα. Δηλαδή, μπορεί απλά να λες ότι δεν θέλω να μιλήσουμε ούτε εγώ ούτε εσύ για το παρελθόν μας. Απλά
1: όχι,
0: πράγματα.
1: Γιατί μετά συνήθως επιμένουν. Και έλα τώρα, κάτι κρύβει. Έλα, πες μου. Αφού ξέρεις, δεν θα
3: εκεί πρέπει να σε σκυρώσει.
1: Και όλα αυτά τα μαϊμουδίσκα ναι, τη μαλαγανιέ.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Έχει και αυτό ένα
3: δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ανέκφραστο κιόλα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα.
0: Γεια σας.
3: Φίλε πολλά. Κυρία, λοιπόν, λέει ότι μην πείτε τίποτα. Μην λέτε τίποτα.
0: Περισσότεροι αυτό.
3: Δεν θα το σηκώσει κάποιον. Το μέσα του δεν θα το σηκώσει. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Να έρθει και μια κυρία. Μεσάς θα κλείσουμε το δίλημα σήμερα. Για πείτε με το όνομα.
6: Δεν το περίμενα, ξέρω μου τελευταίο δηλεφώνημα.
3: Το όνομα.
6: Στέλλα είμαι.
3: Ναι,
6: Στέλλα.
3: Γεια σου, Στέλλα μου.
6: Θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο ότι όλοι μας, όταν ερωτευόμαστε, γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, θέλουμε να είμαστε στο κέντρο του κόσμου του. Δηλαδή ότι ξεκινά να ζει από τη στιγμή που μας γνωρίζει. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν δυσκολία να ακούσουν το παρελθόν κάποιου άλλου του ανθρώπου τους για αυτό το λόγο. Δηλαδή θέλουν να είναι το άπαν, θέλουν να είναι η κορυφή του κόσμου, σαν να ξεκινάει να ζει από τη στιγμή που γνωρίζει τον άνθρωπο.
3: Σαν
6: άνθρωπο.
3: Να γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή.
6: Ακριβώς.
3: Άγραφος χάρτης.
6: Δηλαδή είναι λίγο υποκριτικό να το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. Ένα, δύο. Για μένα δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να είσαι με έναν άνθρωπο και να μπορείς ακόμα και την πιο ενδόμηχη σκέψη σου, δείξω σου.
0: Άρα εσύ λοιπόν λες ότι τα λέμε όλα.
6: Ρε παιδιά, όλα. Αυτό που είπε και ο άνθρωπος πριν, κάποια πράγματα τα κρατάμε πάντα για τον εαυτό μας.
0: Άρα δεν τα λέμε όλα.
6: Το κομμάτι του, το σεξουαλικό, θεωρώ ότι είναι λίγο βλακία να μην τα πεις.
0: Όλα.
6: Εκτός αν σου έχεις κάτι στο μυαλό σου, ρε παιδί μου.
3: Σου λέω πάντως, Στέλλα, ότι δεν είναι, είναι πολύ επικίνδυνο. Το μυαλό των αντρών κάνει πολλά παράξενα παιχνίδια και πράγματα που πιστεύει ή νόμιζε ότι θα τα δεχόταν για τη γυναίκα του, ακόμα και όταν δεν ήταν μαζί, δεν τα δέχεται.
0: Στέλλα,
3: συγγνώμη, τι είπα κάτι της κοπέλας, πες μου, Στέλλα μου.
6: Αυτό όμως δεν είναι και η βάση όλων αυτών που γίνονται στις σχέσεις.
3: Μα εννοείς η βάση, εννοείς ότι είναι
6: απεσιοποιητική. Δηλαδή εννοώ με τους άντρες. Δηλαδή αυτό ακούγεται πολύ, εξακολουθεί να ακούγεται πάρα πολύ ρατσιστικό.
3: Είναι.
6: Και από την αρχή της κουβέντας. Δηλαδή,
3: μα είναι. Άμα το πει ο άντρας στη γυναίκα. Αν το πει ο άντρας στη γυναίκα δεν γίνεται τίποτα, είναι μάγκας ο άντρας, ότι το έχει κάνει και αυτό στη ζωή του. Αν το πει η γυναίκα ότι το έκανε, αμέσως ο άντρας χαλιέται. Είναι. Υποκριτικό είναι. Και ρατσιστικό είναι. Ότι δεν μπορεί μια γυναίκα να ζήσει αυτά που έζησε ένας άντρας, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, δεν τα σηκώνουμε αυτά.
6: Ναι, βέβαια. Η μαμά μου, ξέρεις τι μου λέει, που είναι 80 χρονών, ότι το λέει βέβαια πολύ, ακούγεται λίγο κακά, ότι οι άντρες είναι λίγο ζώα στο κομμάτι του σεξ. Γι' αυτό και τους επιτρέπονται όλα.
3: Ναι, όχι όλοι. Ότι... Όχι όλοι, θα μου επιτρέψεις να το πω.
6: Όχι, ναι. Ζώα, τι εννοείς, εισαγωγικά σου ξαναλέω. Ότι ρε παιδί μου, σκέφτονται πολύ περισσότερο με το κορμί τους.
0: Τους νοιάζει η πράξη και όχι τόσο πολύ το συνέστημα εννοείς.
3: Ίσως ναι, και, γι' αυτό, μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να ανοίξουμε είναι ότι πάρα πολλές φορές, και αυτό είναι αλήθεια, ότι ο άντρας για να πάει να κάνει σεξ με μια γυναίκα δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να το σκεφτεί. Ενώ μια γυναίκα, λέω σε φυσιολογικά επίπεδα, όταν αποφασίζει να κάνει σεξ. Με έναν άντρα, τότε και συναισθηματικά είναι μαζί με αυτόν.
2: Όχι, ενώ.
6: Όχι,
3: λέω
6: δεν είναι
3: για το μεγαλύτερο ποσοστό.
6: Κάτι το έχει τριγκάρει, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
6: Το
3: δηλαδή
6: το
3: και συναισθηματικά είναι με έναν άντρα, γι' αυτό και πολλές φορές μετά κολλάει μαζί του και φεύγει. Ο άντρας μπορεί να πηγαίνει και κάθε μέρα με μια άλλη διαφορετική γυναίκα χωρίς να υπάρχει καθόλου συνέστημα. Δηλαδή από αυτό που καταλαβαίνω από τις συζητήσεις.
0: Άρα έχει δίκιο η μαμά της.
3: Καταλαβαίνω ότι θέλει να πει η μαμά της. Προσπαθώ να αναλύσω τα λόγια της μαμάς της. Μόνο αυτό
6: είναι. Δεν το λέει με την κακή έννοια, ρε παιδί μου, γιατί αυτό λέγεται στα πλαίσια της συζήτησης, γιατί κάποια στιγμή τέλος πάντων μια συζήτηση για κέρατα και τα σχετικά.
3: Ωραία.
6: Ουσιαστικά τους δικαιολογεί. Οι παλιές γυναίκες δικαιολογούν και λίγο τους άντρες.
3: Πώς το λέγανε, εγώ έχω ετοιμάσει.
0: Λίγο.
3: Έχω ετοιμάσει με τη σχολή.

0: δεν με νοιάζει τι κάνει ο πατέρας σου, αρκεί να μην το μάθω.
1: Και όχι μόνο αυτό. Ας άντρας ή να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να γυρίσει σπίτι του. Έτσι μεγαλώσανε.
2: Είπα και πατέρα ναυτικό και τη λέω πρόσεχε τη λέω, γιατί μπορεί να μας γυρίσει καμιά μέρα να κάνω
0: παιδί στο ναυτικό. Όλοι μας μεγαλώσαμε, θέλαμε αυτά. Εμένα σου λέω μου τώρα και εγώ τη έλεγα τη μάνα μου συγχωρημένη, επειδή κάποια στιγμή δεν ήταν καλά τα πράγματα. Τη λέω, μα γιατί δεν χωρίζει. Μου λέει, Γρηγόρη μου, πού να χωρίσω, πού να πάω μόνη μου, με δύο παιδιά, δεν δουλεύω, τι θα πούνε στο χωριό και όλα αυτά. Μεγάλη συζήτηση και τη έλεγα αυτό, λέει, αν απατάει, α απατάει. Μόνο εγώ να μην το μάθω, λέει. Είχαν μια τελείως διαφορετική λογική.
1: Καλά, και πολλές το ξέραν κιόλας και δεν είχαν πρόβλημα.
0: Δεν συμφωνώ καθόλου.
2: Ερχόμαστε σε αυτό λοιπόν που λέγαμε πριν, ότι που είπε ο άλλος ο ακροατής, ότι ας κάνω ό,τι θέλω και να μην το ξέρω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να μην το έχω μάθει ποτέ.
0: Εντάξει, τώρα
2: ζούμε να βγει σε μια αναζήτηση.
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εγκατακλείδη, η δικιά σου η άποψη, να το λέει μια γυναίκα το έχει ζήσει στον άντρα της ή όχι, το πριν από αυτό.
2: Αν είναι σε μια ειλικρινή σχέση. Γιατί αυτό χτίζεται και από τις δύο πλευρές.
0: Μπορεί να πέσει σε εκπλήξεις απίστευτες.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Στέλλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά,
3: φιλιά.
2: Να
3: είστε
2: καλά, φιλιά.
0: Συμπέρασμα, τι πιστεύετε ότι βγάλαμε, να το λέει να μην το λέει. Γιώργο.
4: Να μην το λέει.
3: Να μην.
4: Να μην το λέει.
1: Να μην το λέει.
0: Νάνση.
3: Όχι.
0: Να το λέει.
1: Εσύ, έτσι να πας κοντρά.
0: Όχι. Γιατί η ψυχή σου είναι πιο καθαρή. Κάνει δεν το αντέχει.
4: Γιατί τι να πάει στο καλό. Κακό.
0: Αυτό θέλω να πω. Δεν έκανες κάτι κακό.
4: Άρα γιατί πρέπει να το πω.
0: Γι' αυτό να το λέει. Ακριβώς επειδή δεν έκανες κάτι κακό. Ακριβώς δεν έδωσες την απάντηση.
5: Έχω μία απορία.
6: Ναι.
5: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος
6: ναι.
5: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
6: Σοβαρή ερώτηση.
5: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, μη λέτε ότι δεν σας τάπα, γιατί μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έπεσε, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone. Ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί. Γεια σου, Μάρθα μου γλυκιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου, ρε πατρίδα μου, εκεί στο Αργοστόλι. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Κάτι μου επήρανε και μου είπαν έτσι για τα Χριστούγεννα. Μήπως βρεθώ και εγώ εκεί να περάσουμε υπέροχα στο Αργοστόλι. Το περιμένω πώς και πώς, η αλήθεια είναι. Να πω καλημέρα στα Γιάννενα. Φιλιά πάρα πολλά στην Πάτρα που μας ακούτε. Πολύ φανατική η Πάτρα σε πρωινό σφαίρα, να ξέρετε, έτσι. Αγαπάει πολύ η Πάτρα πρωινό σφαίρα. Εγώ τα λέω, να ξέρετε. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στην Πάτρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε έτσι από τις πρώτες επιλογές σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα να σας πω. Τι να σας πω. Θα σας πω ότι τα καταστήματα Lidl είναι εδώ και είναι στην παρέα μας. Με όλα αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα που σας στέλνουμε κάθε μέρα. Γιατί να σας πω, καθίστε να διαλέξω θέμα να σας πω για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, λέτε. Να σας πω για... Θα σας πω ότι... Όχι, θα πω κάτι διαφορετικό σήμερα. Αγαπητοί ζωόφιλοι, παρακαλώ, φορέστε τώρα τα ακουστικά σας στο κατοικίδιό σας. Ωραία, τώρα που μείναμε μόνοι μας, κάτι νέο έρχεται στα Lidl. Ο κόσμος των Max & Mila. Τώρα θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι, παιχνίδια, κρεβάτια, τροφή σχεδιασμένα σε συνεργασία με εκτινιάτρους, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της FEDEAF. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
1: Πρωινό σφαίρα. Οκτώμπερ φεστ του ραδιοφώνου.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στον Σφαίρα 989.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο, το οποίο θα μας οδηγήσει στις 7, που εδώ θα είναι και Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Παναγής Τζορτζάτος μέχρι και τις 7 πίσω από το μικρόφωνο. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε επικίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, Σάκης Αρναούτογλου, ξαναλέω, 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια για τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, Νίκο Καλούδη, έχω μια πρώτη πρόγνωση, έτσι πολύ γρήγορα και πολύ πρόχειρα, να ξέρουν και οι πολύ πρωινοί. Για πάντα το να δούμε τι μου λένε εδώ πέρα τα κοιτάπια μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, για σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους περίπου στα 3 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις σήμερα, από 11 μέχρι 21 η μέγιστη θερμοκρασία, η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική γύρω στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ η πιθανότητα για βροχή είναι εξαιρετικά χαμηλή. Βέβαια, ξαναλέω, ό,τι και να σας λέω εγώ, τα σίγουρα τα έχει ο Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10, συντονισμένοι εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2, για να είμαστε σίγουροι, ρε παιδί μου, για τον καιρό.
2: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Για τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Πρωινό Σφαίρα.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Άλλαξε η εποχή, μήπως άλλαξαν και τα μαλλιά σου? Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Nosan Skin Hair Nails Booster για την διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών μαζί με φροντίδα για δέρμα και νύχια. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Γεια σου, Αλεξάνδρα, που μας ακούσε από την Νίκαια. Γεια σου, Δημήτρη, από το Ήλιον. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Άνοιξη, εκεί πάνω στα λιμέρια τα δικά μου. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, έτσι από όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε εδώ, πιστά συντονισμένοι κάθε μέρα και μας στέλνετε έτσι την πρώτη καλημέρα. Πήγα προχθές, ας πούμε, για γυμναστήριο. Τι μέρα είναι σήμερα, από Πέμπτη, σήμερα έχω πάλι γυμναστήριο. Και πόσα άτομα μου λέγατε ότι ακούτε έτσι από νωρίς το πρωί. Να πω και μια καλημέρα πάνω εκεί, στα παιδιά τα δικά μας και στο γυμναστήριο, στο Dunky Studio, εκεί και στον κουμπάρο μου τον Γιώργο τον Μπουγιούκο, που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μια καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Α, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να πω, παιδιά, ότι το Σάββατο έχουμε ραντεβού, έτσι. Σας περιμένουμε. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Ο Σφαίρα 102,2 δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη αρώματα, γεμάτη μουσικές, γεμάτη εκπλήξεις. Εκεί θα είναι η Νάνση Αντωνίου και εγώ. Θα βρισκόμαστε εκεί για να εκπέμπουμε ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν. Κάτσε το πώς πρέπει. Σουπλίν Parfum de Lance. Εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα 3 νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, γιατί θα έχουμε και τροχό τύχης διαδραστικό για να κερδίσετε μοναδικά δώρα και τα λέμε εκεί. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Ένας καθηγητής, λέει, εξήγησε το μάρκετινγκ στους φοιτητές του με παράδειγμα από την πραγματική ζωή.
2: Μάρκετινγκ, τι είναι μάρκετινγκ καταρχάς?
1: Αυτό τους εξήγησε.
2: Ωραία, κάτσε, πρώτα το πεις. Παναγιώτη, τι είναι marketing?
0: Marketing είναι ο τρόπος με τον οποίο η διαδικασία με την οποία ένα προϊόν θα το λανσάρει στην αγορά.
1: Ωραία.
2: Γιώργο, αυτό είναι?
3: Αυτό δεν είναι.
1: Ναι. Marketing. Λοιπόν, και ξεκινάω να σας κάνω, Λιανά, πώς γίνεται το marketing.
3: Πες μου.
1: Λοιπόν, βλέπεις μια όμορφη γυναίκα σε ένα πάρτι. Την πλησιάζεις και λες: είμαι πλούσιος, παντρέψουμε. Αυτό είναι άμεσο marketing.
3: Άμεσο.
1: Έτσι τη λες κατευθείαν την πληροφορία.
0: Σωστό.
1: Είσαι σε ένα πάρτι, ο φίλος σου πλησιάζει μια γυναίκα, σε δείχνει και λέει: είναι πολύ πλούσιος, παντρέψε τον. Έμεσο. Αυτό είναι διαφήμιση.
2: Α, διαφήμιση.
0: Διαφήμιση,
1: διαφήμιση. Oh. Σε διαφημίζει. Βλέπεις μια όμορφη γυναίκα σε ένα πάρτι, την πλησιάζεις, πήρες τον αριθμό της, την επόμενη μέρα την παίρνεις τηλέφωνο και της λες: γεια σου, είμαι πολύ πλούσιος, παντρέψουμε. Αυτό τι είναι, παιδιά? Τηλεμάρκετινγκ.
2: Ναι.
1: Μια γυναίκα σε πλησιάζει και λέει: είσαι πλούσιος, θα με παντρευτείς? Αυτό τι είναι, παιδιά?
0: Τι είναι?
1: Αναγνωρισιμότητα της μάρκας.
2: Σωστό. Ξέρει ότι είσαι πλούσιος, έχει ήδη γίνει διαφήμιση.
1: Μετά της λες: είμαι πολύ πλούσιος, παντρέψουμε. Και εκείνη σου συστήνει τον άντρα της. Αυτό τι είναι? Αναντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης.
2: Αναντιστοιχεία. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Βλέπεις μια όμορφη γυναίκα, την πλησιάζει και πριν προλάβεις να πεις οτιδήποτε, ένας άλλος άντρας την πλησιάζει και της λέει: είμαι πλούσιος, θα με παντρευτείς? Και εκείνη φεύγει μαζί του. Αυτό τι είναι?
0: Τι είναι?
1: Ανταγωνισμός που σου παίρνει μερίδιο αγοράς. Και τέλος, πριν προλάβεις να πεις είμαι πλούσιος, παντρέψουμε, εμφανίζει τη γυναίκα σου. Αυτό είναι εμπόδιο εισόδου σε μια νέα αγορά.
2: Έχει πολύ δίκιο. Έχει πάρα.
1: Έτσι λοιπόν, ένας καθηγητής κατάφερε να εξηγήσει στους μαθητές.
0: Τι είναι το marketing?
1: Τι είναι το marketing?
4: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός? Πρωινό Σφαίρα.

0: Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπε στο day.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας ξανά που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Το κινητό εδώ πέρα χτυπάει συνέχεια, το βλέπω να βοσβήνει. Δεν έχω προλάβει να τα δω όλα, αλλά θα τα δω και θα απαντήσω σε όλα τώρα στο break που έρχεται. Γιατί κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχω Γρηγόρη Αρναούτογλου, εδώ θα έχω Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη ένα πρωινό Σφαίρα 102,2 σήμερα Πέμπτη. Έχουμε και Σφαίρα Courier 9,5 έτσι. Να δώσουμε ό,τι δεν χρειάζονται κάποιοι και μπορεί κάποιοι άλλοι, αυτά που κάποιοι άλλοι δεν χρειάζονται, να τα έχουν ανάγκη. Ελπίζω να το είπα σωστά και να καταλάβατε. Αν όχι, θα το καταλάβετε 9,5 ώρα. Λοιπόν, μερικές φορές ένα ευρώ μπορεί να σημαίνει πολλά. Μπορεί να είναι η καθημερινή σου συνήθεια, η νέα νόστιμη προσθήκη στο πρωινό σου ή μια μικρή λιχουδιά που θα σου φτιάξει τη στιγμή. Στα Lidl, μόνο με ένα ευρώ θα βρεις 100% φυσικό χυμό πορτοκάλι, εκλεκτό χωριάτικο ψωμί σε φέτες και σε πεντανόστιμες μαρμελάδες, κεράσι, ροδάκινο και για να μην ξεχνάμε το βασικότερο, έτσι, ενυδατώσουμε δροσερό επιτραπέζιο νερό σε συσκευασία 12 τεμαχίων. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Η ζωή είναι μικρή, φορά το καλοβρακί. Πρωινό Σφαίρα.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Time out για θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
16: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό.
17: Σφαίρα 989.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμη μία φορά εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε λοιπόν κανονικά και για σήμερα, που η μέρα είναι 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Να πούμε τα χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, στο Λουκιανό και στη Λουκιανή. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, μία τέτοια ημέρα, στα μισά ακριβώς του Οκτώβρη. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μπαστούνιου. Έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα του εορτασμού του λευκού μπαστονιού, με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Η ιστορία του μπαστονιού ξεκινά μετά από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, που αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Ρίτσαρντ Χόβερ, ο οποίος πρωτοχρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για τη βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου. Μάλιστα. Και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Νίκο, βρες το τραγούδι που είχαμε ερμηνεύσει με απόλυτη επιτυχία. Ένα φεγγάρι εκεί κάπου κάποτε στον κορονοϊό, στο μακρινό 2000. Όχι, πόσο ήταν ο κορονοϊός, Γιώργο? Πάει, πέρασε έτσι. Γεια. Γεια, βάλε.
1: Τα κεράκια θα πλύνω.
0: Η ιδέα του Γρηγόρη ήταν σταμάτα.
2: Ντρέπομαι.
1: Έτσι πρέπει να κάνω. Να προστατευτώ.
0: Είχε φέρει και την κιθάρα τότε, θυμάσαι, Γιώργο?
3: Να κάνω, ρε φίλε, να πάρουμε και εμείς κανένα φράγκο να πάμε από το Υπουργείο Υγείας.
0: Τίποτα φράγκο δεν είχαμε πάρει. Τι εννοείς?
3: Πήραμε τα μηπό.
2: Άλλοι βγήκαν στις καρότσες, κάνουν συναυλίες.
0: Εμείς ολόκληρο τραγούδι βγάλαμε, τίποτα.
3: Στέλαμε μήνυμα για να πάει για κατούριμα ο σκύλος μου.
1: Και πάντα μου, όσο σ' αγαπώ.
0: Λοιπόν, η πρωτοβουλία.
3: Τόση άρνηση έχω με τις ηλικιότητες του κορονοϊού εδώ.
0: Η πρωτοβουλία ανήκει στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το πλήσιμο των χεριών, που συσπηρώνει δημόσιους φορείς και γνωστές πολυεθνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που κατασκευάζουν.
3: Να προστατεύσετε αυτό! Θα ζήσω!
0: Σταμάτα!
3: Εγώ θα ζήσω!
4: Ένα, δύο, τρία, πάμε!
1: Τα κεράκια! Δεν θα παρέθω!
2: Κλείνει τα χέρια, ρε.
0: Άρα, διεθνής, και επίσης σήμερα, Διεθνής ημέρα αγρότησας, καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15. Καλημέρα, η καλημέρα για να υπενθυμίζει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή.
5: Συγγνώμη, και... σταμάτα τα όλα.
0: Σταμάτα
5: τα. Τι είναι καλά. Τα χεράκια θα πλύνουν.
2: Τι καλά να με
0: έρθει. Τι έγινε, Γρηγόρη?
5: Γρηγόρη, γιατί δεν έχει βάλει, φίλε. Αυτό το βάλει εδώ. Αν όμως εδώ βγαίνει η κάμερα πίσω.
2: Εδώ πρέπει να πάει.
5: Δεν πειράζει, φαίνεται όμως πολύ ωραίο το χρώμα.
0: Μα έχουν βάλει και 500 οθόνες, τις μπερδεύουν.
5: Αν μπορέσεις, βάλ' το και εδώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Παναγίτη, κανείς. Γεια σου, Γιώργα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, Νικολάκη μου, καλώς ήρθες, αγόρι μου.
0: Όχι, Γρηγόρη μου, εσύ καλώς ήρθες, εσύ ήρθες τώρα.
5: Ναι, αγόρι μου, εγώ ζω πάντα εδώ.
0: Έλα, μωρέ,
5: ψυχή μου. Σε αυτό το στούντιο που φτιάχτηκε με το φίλο μου τον Γιώργο και τη Ράνια Κωστάκη.
0: Ποιος βάζει κλιματισμό?
6: Είστε ψυχοπαθείς, δεν φτιάχτηκε με τον Γιώργο Τυράνια
5: Κωστάκη. Όπα, γιατί με ποιο φτιάχτηκε, τι λέει?
0: Το συγκεκριμένο στούντιο φτιάχτηκε μετά από πολλά χρόνια.
6: Στο Ηράκλειο.
0: Δεν σε χάλασε, δεν σε χάλασε.
5: Αλλά η ψυχή.
4: Μεταφορικά το λέει.
5: Μεταφορικά, μεταφορικά. Και μετά ήρθε ο Παναγής και ήρθε ο Παναγής και...
6: Το πω, η
5: Νάνση και
6: ο Παναγής ήταν
5: ήταν
6: από την πρώτη μέρα.
5: Τι λες, Μαρσίκα, μην ήταν από την πρώτη μέρα
6: ο
5: Παναγής εδώ?
6: Τι λες,
5: καλά. Σε έφερε η Ράνια από την πρώτη μέρα εδώ. Σε λίγο θα μας πείτε ότι κάνετε την εκπομπή και μας φέρατε.
0: Α, κράτε, γιατί πριν είχαμε ξεκινήσει. Εγώ με την Νάνση το είχαμε σκεφτεί από πριν.
5: Α, ναι.
0: Ναι, και σας μαζέψαμε εδώ πέρα. Αντί να μα κάνετε και το σταυρό σας που φάγατε από εμάς ένα κομματάκι ψωμί.
2: Ναι, θα τις πάνε.
0: Τι έγινε,
2: παιδιά?

0: άνθρωπο. Νόμιζα ότι είχατε πείτε σαν σήμερα. Νόμιζα τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ένα μικρό αποσυντονισμό είναι live. Μα τι γίνονται τέτοια λάθη. Παρακαλώ, κύριε Ηλιανέ, σαν σήμερα είναι 15 του μηνό. Παρακαλώ, σου δίνω τα
1: χαρτιά
0: σου. Παρακαλώ, σαν σήμερα.
2: Σα παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθε, σήμερα.
4: Σαν σήμερα το 1815 ο Ναπολέον Βοναπάρτη του εξορίζεται στο νησί της Αγίας Ελένης. 1917 ιδρύει τη σχολή καλών τεχνών στην Αθήνα.
0: Α, πολύ ωραία σχολή.
4: 1896 ο Ιάπωνας επιχειρηματίας Σόζος Καβασάκης, Έλληνας, ιδρύει την Καβασάκη, μια εταιρεία που σήμερα έχει πολύπλευρη δραστηριότητα.
0: Καβασάκης από τα Χανιά,
1: ε. Καβασάκης ήταν Έλληνας, ρε παιδιά, όντως.
0: Από τα Χανιά, έξω από τα Χανιά, από ένα χωριό.
1: Παιδιά μου, κάνετε βλάκα.
4: Αλήθεια, ρε.
1: Το Καβασάκη δεν είναι Ιαπωνικό.
4: Σόζος Καβασάκης.
0: Καβασάκης. Και ο Γιαμάχας ήταν από το Κεφαλονιά.
1: Ο Χόντας από πού ήταν?
0: Ο Χόντας ήταν από το... Από πού είναι ο Χόντος, η οικογένεια?
1: Ο Χόντας.
0: Δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω. Λοιπόν, το
1: 1940...
4: Ο Σουμπαρούς.
1: Ο Εμπρέζας.
0: Σουμπαρού. Σουμπαρούς είναι τα Γιάννα. Έλα, να είσαι τώρα, τα παίρνεις όλα.
4: Ήταν μια φορά και καιρό.
1: Ο Μιτσουμπίσης.
4: Τρεις που ήταν λάσπη και μαζεύτηκαν.
0: Ο Μιτσουμπίσης που ήταν.
1: Ο Μιτσουμπίσης.
4: Ο Χιουνταϊάτος από την Κεφαλονιά. Χιουνταϊάτος.
1: Ο του Γιαταγιάρης.
4: Ωραία. Αυτό και θα ήταν. Κάποιοι πεθάνε, κάποιοι γεννήθηκαν, πάει στο διάλογο. Άρα, κάποιοι θα σχολούμε τώρα. Χαζομάρα.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά μετά από τις 7 και εδώ έχουν έρθει τα παιδιά για μια καλημέρα. Γεια σου Νίκο μου, γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε. Ναι, όχι, δεν θέλω να φύγετε. Λέω τις ειδήσεις, είναι πολύ σοβαρή στιγμή.
1: Γρηγόρη, μας έχεις
2: ξενερώσει.
0: Σιγά δεν θα ξενερώσει. Περίμενε, περίμενε, Νίκο, περίμενε. Είναι όλοι, εκτός από το φίλο μου τον Γιώργο, ερασιτέχνες. Όλοι.
3: Εγώ έχω γαλόνια, γαλόνια.
0: Όλοι. Άμα τώρα καθίστε και μιλάτε, μπορεί να πάτε μέχρι
1: τις 9 η ώρα.
0: Έτσι δεν γίνεται πρωταθλητισμός.
3: Μάθε πέντε πράγματα να πείτε φύγαμε από εδώ. Γιατί όλοι φεύγουν.
4: Η πιο καλή καρέκλα στο στούντιο του Γιώργου που δεν έχει.
0: Έτσι δεν γίνεται πρωταθλητισμός.
3: Μάθε πέντε πράγματα να πείτε φύγαμε από εδώ. Γιατί όλοι φεύγουν.
4: Η πιο καλή καρέκλα στο στούντιο του Γιώργου που δεν έχει.

0: κοιτάζω άνθρωπο.
1: Ποιο το έκανε?
0: Ο Σταύρο.
1: Αποκλείεται κάποιο από του δύο σα το
0: έκανε. Όχι,
1: ο Σταύρο είναι σοβαρό μαλάκα άνθρωπο.
0: Ναι, νόμιζα ότι κοιτάζω γλυκό.
2: Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Μαρινάκη τρολάρει. Ο Μαρινάκη τρολάρει τη δήλωση Τσίπρα ότι δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Λογικά ο Αλέξη που συγκυβέρνησε με τον Καμένο ήταν συνωνυμία.
1: Α, το πληρώνω εγώ, Σταύρο. Εγώ. Έχω τι παραγγελίε τη περίεργη.
2: Υποβλήθηκε το αίτημα για έκδοση Ναύτεξ. Ξαναρχίζουν εργασίε για το καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Τι ισχύει για το νέο κληρονομικό δίκαιο για οφειλέ. Διαθήκες και μοιρασιά ακινήτων. Πώς θα ξεμπλοκάρει η περιουσία από τα χρέη. Παναγή, σήμερα δεν θέλεις να σχολιάζεις.
0: Όχι, δεν θέλω να σχολιάζω. Ας πούμε τώρα, εγώ αυτό που σκέφτηκα σε αυτό το θέμα είναι ότι θα μου αφήσεις τίποτα για να με νοιάζουν τα κληρονομικά.
2: Εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν μας σχέζει παρεμβάση με έχουμε τώρα.
0: Όμω, ρε Γρηγόρη.
2: Έχουμε τόσο κόσμο εδώ πέρα να.
0: Να αφήσουμε.
2: Γεωργιάδης, στην Πάρο χθες μια κυρία με γυαλιά. 1500 ευρώ μου φώναζε. Δεν, με γυαλιά. Στην Πάρο χθες μια κυρία με γυαλιά 1500 ευρώ μου φώναζε. Δεν έχουμε να φάμε.
0: Μα τώρα κύριε Άδωνη.
1: Άδωνης, έχουν κάνει τσακωτό με ένα παπουτσάκι 7,5 χιλιάρικα, 6,5 πόσα ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Καλά, ο Άδωνης είναι να μην φοράει ένα παπουτσάκι 7,5 χιλιάρικα.
1: Ναι, κούλαρε λίγο με το τι φοράει ο κόσμος. Έλα τώρα, μην γίνεστε προκλητικοί.
0: Που είναι και πάρα πολύ πιθανό τα γυαλιά να είναι και μούφα. Να τα λέμε και αυτά, έτσι.
1: Και γυαλιά.
0: Τα γυαλιά που φόραγε η κυρία.
1: Πιστεύεις ότι φορούσε άλλη 1500 και το ξέρει ο Άδωνης.
0: Κάζει ψέματα.
1: Παπατζηλίκι είναι.
2: Δεν μπορεί να το πει καμιά άλλη.
1: Αυτή έχει ακριβά γυαλιά.
2: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη μετεγκατάσταση 10.000 ευρώ σε πολίτες που θα εγκατασταθούν στην ακριτική Ελλάδα. 10.000.
3: Α, θυμάστε που σας το έλεγα πριν λίγες μέρες ότι ανοίγει η πλατφόρμα για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και παίρνεις 10.000 ευρώ για να πας να ζήσεις.
2: Κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, που σας συμπαθώ ιδιαίτερα, γιατί σαν προσωπικό είστε πολύ γλυκιά, κυρία. Αλήθεια το λέω.
0: Είναι ψίχουλα αυτά που δίνετε, ναι. Κυρία Δόμνα.
2: Όχι, όχι. Εντάξει, καταρχάς δεν τα δίνει η Δόμνα. Τα δίνει. Ναι. Γιώργο, ναι.
1: Αυτό,
2: αν είναι να σωθεί αυτή η χώρα και να ξαναπάνε στις ακριτικές περιοχές, γιατί κάνοντας αυτό ένα ταξίδι 100.000, με την προϋπόθεση βέβαια, δεν τα πάρεις τώρα και θα σηκωθείς να φύγεις. Δηλαδή θα πας κάτι 3 μήνες και θα φύγεις.
0: Τμηματικά.
2: Ότι τμηματικά θα τα πάρεις αυτά τα πράγματα, θα σου βρουν ένα σπίτι. Από τα τόσα σπίτια που είναι άδεια,
0: κλειστά, παρατημένα.
2: Παρατημένα, χωριά ολόκληρα ερημωμένα, να σου βρουν ένα σπίτι, να σου βρουν χωράφι να καλλιεργήσεις. Βεβαίως. Αυτά τα χωράφια και αυτό το σπίτι μετά από ένα διάστημα 15-20 χρόνων να γίνει δικό σου,
1: ναι,
2: και να σου δίνουν χρήματα για να εγκατασταθείς. Έτσι αλλάζει η ιστορία.
3: Όπως σας είχα πει, είναι 10.000
1: ευρώ. Λοιπόν, θα μείνει για πάντα εκεί.
3: Για μια νέα αρχή στην περιφέρεια, όπου προβλέπεται προκαταβολή 50% πριν τη μετεγκατάσταση, βασική προϋπόθεση μεταφορά της κύριης κατοικίας στη νέα περιοχή. Και απευθύνεται σε τηλεργαζόμενους, ταξιούχους, οικογένειες, όσους θέλουν να ξεκινήσουν νέα επαγγελματική δραστηριότητα, Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
1: Μας διώξαν όλους, Νάση μου.
3: Λοιπόν, στο πρόγραμμα εφαρμόζεται στον Εύρο. Στον Εύρο απαιτείται παραμονή τουλάχιστον 3 ετών. Αλλά δεν έχω καταλάβει. Τα 10.000 τα παίρνεις μία φορά ή τα παίρνεις, ας πούμε, κάθε χρόνο?
0: Όχι, παιδάκι μου, μία φορά τα παίρνεις.
2: Είναι αυτό που κάνεις, ειλικρινά.
3: Ναι.
0: Μία φορά τα παίρνεις.
3: Έχει Εύρο, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλε, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, καθώς και τις περιοχές της Ηπείρου.
2: Μάλιστα.
1: Μεγάλη συζήτηση. Μας διώξαν όλους, Γρηγόρη.
2: Εμένα ρώτησα με το ρώτησο ότι έχω δει.
1: Έχω μόνιμη κατοικία στου νήσου Κέιμαν. Ήθελα.
0: Να γυρίσετε πίσω στα χωριά σας, γιατί έχετε έρθει εδώ. Σταμάτα. Το κυκλοφοριακό είναι απίστευτο.
1: Σταμάτα, βρε,
0: και μας τρώτε και τις δουλειές. Λοιπόν, στα χωριά σας και εσείς στη Χαλκιδική.
2: Το ξέρεις ότι το κεφάλι σου είναι στα πλυντήριο.
1: Κεφάλι τυρί είναι.
0: Και εσείς το Κυριάκι. Όλοι στα χωριά σας.
2: Τούρκοι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο. Είμαστε οι πρώτοι που αγγίζουν αυτά τα αντικείμενα έπειτα από 5.000 χρόνια. 5.000 χρόνια.
1: Να είμαστε οι πρώτοι, μπορεί να σας ανήκουν κιόλας, να είστε. Ναι.
2: Και τελευταίο νέο, ο Τραμπ χρειάζεται ένα μάθημα διεθνούς δικαίου, είπε η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια, ότι χρειάζεται ο Τραμπ λίγο ένα μάθημα, γιατί νιώθει ότι ό,τι του κατέβει και ό,τι το ζητήσει το παίρνει. Αυτό είναι
0: τον λίγο. Τον στηρίζουν οι
2: σαν ένα
0: του.
2: Κακομαθημένο παιδί. Οι πολίτες του δεν τον στηρίζουν.
0: Πάρα πολύ τον
2: δεν τον στηρίζουν οι
0: πολίτες
2: του πια. Κάνεις λάθος σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι...
1: Σου είπα παραγγείς πάρα πολύ.
0: Επέτρεψέ μου, έχω ξαδέλφι που δουλεύει στο FBI. Ξέρει τι γίνεται.
3: Του αφιέρωνα το τραγούδι που λέει I want it, I got it.
2: Εγώ θα του έλεγα ότι χρειάζεται φιλή της ζωής. Για να καλά, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς ξανά δεν πρόκειται.
0: Το δίνει η Μελάνια που είναι και μια κουκλάρα.
2: Δεν πρόκειται, αποκλείεται να
3: έχουμε. Βλέπει, ξανθούλα από πίσω.
1: Ούτε το χέρι δεν του
3: πιάνει. Όπως το λες. Βλέπεις εντωμεταξύ πώς ανεβάζει και πώς αδειάζει τους ανθρώπους.
2: Βέβαια, σε ένα δευτερόλεπτο. Είναι μαγικό αυτό.
1: Έχω είδηση αποκλειστική.
0: Για πες. Dry πρέπει να βγει αυτό.
2: Όχι dry, δεν υπάρχει dry στην εκπομπή μας.

0: Παναχή, όταν κάνεις δική σου εκπομπή, έτσι, βάλε και dry, βάλε και clean, σου, βάλε και ξηρό πάγο.
1: Έννοια σου σε πολύ λίγο δική μου θα
0: αναπτύξει.
2: Έννοια σου.
0: Με τις χάζω, έχεις ακούσει πόσο άσχημα ακούγεται αυτό.
2: Με το λιανό που έχει φωνάρα δεν θα ακούγεται άσχημα.
0: Έλα Γιώργο μου, dry Νίκο.
3: Η Kimberly θα επιστρέψει.
4: Αυτό. Για να μείνει μόνιμα.
3: Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά της θα είναι.
0: Στην Ελλάδα.
3: Ορίστε. Στην Ελλάδα, λες, φίλε, με δόξα και τιμή.
0: Αυτό ξέρεις πόσο πάει στοιχηματικά.
3: Αποκλειστικό.
0: Ξέρεις πόσο πάει στοιχηματικά. 2.000. 2.000 ευρώ το δευτερόλεπτο.
2: Δηλαδή θα
3: με άλλη
2: ευρώ,
3: προεδρία
2: θα
3: στην Αμερική θα επιστρέψει η Kimberly με δόξα και τιμή.
0: Ορίστε. Με άλλη προεδρία. Αυτό που λες.
3: Στη συνέχεια του Δονάτου.
2: Ο Λιανός ξέρει,
0: παιδιά. Αυτό είναι παραπάνω.
3: Αυτό είναι φίλε, πόσο να δίνει, 125, 125 από τόσο, τι να δίνει.
0: Έχεις βάλει το τραγούδι εδώ και μέσα από κάτω, κακός.
5: Μα το πάσαρες, τόσο ωραία, απλά δεν το κατάλαβαν.
0: Εγώ, γιατί φοράνε ακουστικά γι' αυτό.
3: Να αιτιολογήσω.
2: Να, συγγνώμη, λάθος μας.
0: Ε, βέβαια.
2: Θα τα βγάλουμε.
3: Με προεδρία Μάρκο Ρούμπιο, ο Μάρκος τους χρωστάει μεγάλη χάρη.
2: Γιατί Γιώργο,
0: είπες μεγάλη κουβέντα. Δεν πιστεύω όμως ότι θα βγουν οι Ρεπουμπλικάνοι αυτή τη στιγμή.
3: Μπήκε και εξασφάλισε πλάνα από την Πνίκα. Η Kimberly το έκανε αυτό, έκανε τον deal. Μπορούμε να έχουμε εκεί, αν και δεν είναι πρόεδρος. Μόνο στον πρόεδρο πρέπει να γίνει.
0: Εγώ πάντως πιστεύω, επειδή το λες αυτό, συγγνώμη Γιώργο, σε διακόπτω, ότι ο Τραμπ όχι απλά μετάνιωσε και ζήλεψε το Ρούμπιο που ήταν στην Πνίκα. Η εικόνα αυτή μεταδόθηκε σε όλο τον πλανήτη. Τρελάθηκαν όλοι. Ακόμα και οι αρνητικές εφημερίδες προς τους Ρεπουμπλικανούς στην Αμερική γράψαν ύμνος για το Ρούμπιο. Και ο άλλος τσατίστηκε πάρα πολύ. Παίζει και αυτό ότι ζήλεψε.
2: Λες γι' αυτό να τη φάγανε την
0: Όχι ακριβώς. Είχαν και αυτά που. Α, να πούμε κάτι, συγγνώμη. Όλα αυτά που κατηγορούν την Kimberly έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Όχι, δώσεις. περίμενε. Αφού είχαν γίνει πριν έρθει στην Ελλάδα, πιστεύεις ότι δεν τα είχαν αυτοί, δεν τα είχαν στο δισάκι τους. Απλά τα χρησιμοποίησε ο Μίστερ
2: President.
0: Τώρα που μου σπάσε στα νεύρα και ό,τι φαίνεται δεν φέρθηκες και πολύ σωστά. Τώρα λοιπόν, τώρα θα τα πετάξω.
4: Και ενώ ήταν αραβωνιάρα του γιου του, είπε εντάξει και μια σχέση.
0: Ναι, θέλω να πω πόσο καιρό έχει η Kimberly στην Ελλάδα. Έχει ένα χρόνο.
3: 11 μήνες και 10 μέρες.
0: Τέλεια. 12
2: μέρες. Μετράς μία-μία.
0: Πρέπει στο σπίτι της, μένεις.
4: Και μπήκε τόσα μπουζούκια.
6: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: αυτά λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καλημέρα στο Περά, παρακαλώ. Καλημέρα. Γεια σου, Περά μου, ωραίο, γλυκό, υπέροχο. Γεια σου, Ζαχαροπλαστιάρα, που έδωσε να πούμε ψυχή και δίνει κάθε μέρα γλυκά εδώ στου ακροατέ του πρωινού του Σφαίρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπρούκι, το αφτιάξατε, απογειώσατε, κάνατε για άλλη μια φορά. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ψάχνετε συνεχώ.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίε στο ραδιοφωνό σου. Μετά τι διαφημίσει.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.
6: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
7: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
6: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402. Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική, Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: 92,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση.
5: Στις πισίνες γιατί δεν έχουν κουμπατσίδες.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εντάξει, ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι είναι το καινούργιο τραγούδι του Στέλι Ρόκου. Εσένα ή τίποτα. You or nothing. Και στα αγγλικά. Πώς είναι στο Παναγία το εσένα ή τίποτα.
1: Τι είναι, παιδιά.
2: You or nothing.
0: You or nothing.
3: Εσένα
1: ή τίποτα. You or nothing. Πολύ ωραίο.
2: Παιδιά, είδατε τι έγινε στη Γαλλία.
0: Τι έγινε στη Γαλλία.
2: Δεν έχετε πάρει χαμπάρι.
0: Αν πεις κάτι άσχημο, δεν θέλω να πεις, σε παρακαλώ.
2: Όχι.
0: Ναι. Ναι, τι.
2: Θέλοντας οι πολίτες να αντιδράσουν για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, χάκαραν τα ψυγεία στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, μωρέ, έγινε προχθές αυτό το πράγμα. Μην το γελάσει αυτό, φίλε. Είναι καταστροφή αυτό.
2: Και χαλάσανε όλα τα προϊόντα.
0: Καταρχάς δεν το έκαναν οι πολίτες, το έκανε, ήταν κυβερνοεπίθεση.
2: Οπότε ναι,
0: μην γελάσει σε αυτό το πράγμα.
2: Ναι, αλλά θέλοντας όμως να
3: αντιδράσουν.
2: Ναι, ναι.
0: Δισεκατομμύρια ζημιά. Είναι κόσμο και κοσμάκι. Χάνουν δουλειές με αυτά, να ξέρεις.
2: Δεν
0: είναι εύκολα.
2: Τα υπερκέρδη των αλυσίδων των σούπερ μάρκετ.
0: Παναγί.
3: Δεν είναι σωστό
0: τώρα. Τι σημαίνει αυτό, αυτό είναι χαζομάρα που πεις τώρα.
3: Γιατί από την τσέπη σου τα βάλεις εσύ.
2: Όχι, αλλά σου λέω, ο κόσμος υποφέρει από την ακρίβεια.
0: Παναγί.
3: Παιδιά, δεν μπορεί να παίζουμε τώρα με τα λεφτά των άλλων.
0: Όχι, δεν είναι το ζήτημα τώρα.
3: Αλλά και ο επιχειρηματίας που βάζει λεφτά είναι τα δικά του λεφτά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Πραγματικά στο λέω. Πίστεψε με, οι επιχειρηματίες ξέρουν τι έχουν κάνει. Όταν θα σου πούνε μεθαύριο απολύουμε 50.000 άτομα γιατί μπήκαμε μέσα 6,5 εκατομμύρια, μετά θα δεις πώς θα γελάσεις. Ή τώρα τα κρυβαίνουμε πιο πολλά γιατί μπήκαμε μέσα.
1: Και θα κάνουμε επανάσταση, πες Παναγή, και θα τους πάρουμε τις κλωτσιές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, άστα, άλλα Βικτόρια.
0: Άστα, Παναγή.
1: Άστα και στα βράστα.
0: Άστα, Παναγή μου. Άστα. Όταν έχεις και την μπίτα και το μαχαίρι, αδερφέ, άστα αυτά. Αλλού, από αλλού ξεκινάει η ιστορία. Παρακαλώ, ναι, πάμε γιατί έχουμε φακέλους. 1.300 ευρώ. 1.300 ευρώ κασεράτα. Έλα, Παναγιώ, Νίκο, δεν έχουμε δώσει φράγκο. Κοντεύει να τελειώσει, έρχεται καλοκαίρι. 1.300 ευρώ. 1.300 ευρώ κασέρι, μπαμ, θα το πάρετε. Γεια σας, τι γίνεται, καλά. Είμαστε και live εδώ στο Instagram. Παρακαλώ.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, σηκώνουμε το τηλέφωνο, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας γλυκιά κυρία, τι φωνούλα είναι αυτή. Πείτε μου ότι ο άντρας σας έδωσε ένα πολύ γλυκό φιλί σήμερα που σηκωθήκατε.
6: Δεν έχω άντρα, αλλά έχω γιο και μου έδωσε πολλά φιλιά.
0: Α, τότε μια χαρά, τέλεια.
3: Είστε
0: τέλεια.
3: Πολύ
0: είστε πολύ τυχεροί που πήρατε το φιλάκι.
6: Είμαι,
0: αυτό.
6: Είμαι.
0: Πήγε στο σχολείο, έφυγε, είστε ακόμα μαζί.
6: Όχι, εδώ προσπαθούμε να κάνουμε γρήγορα, θα αργήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν πειράζει.
6: Αλλά δεν πειράζει, συνηθισμένη η κατάσταση.
0: Και το σχολείο δεν θα φύγει. Μην αγχώνεστε, ζήστε αυτές τις ωραίες στιγμές.
1: Τι έχει δεινόσαυρο.
6: Έχω δεινόσαυρο.
0: Λοιπόν, το όνομά σας.
6: Ελένη.
0: Ελένη, μα πού τηλεφωνείς. Από πού.
6: Από Πάτρα.
0: Από Πάτρα. Λοιπόν, Ελένη, 1.300 ευρώ. Καλά λεφτά, ε.
6: Πολύ καλά λεφτά, δεν έχετε ιδέα πόσο καλά.
0: Αχ, Ελένη μου, καταλαβαίνω από ό,τι κατάλαβα, μόνο γονεϊκή κατάσταση βλέπω, ε.
6: Ακριβώς, εντελώς.
0: Σου ευχόμαστε καλή δύναμη και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το κερδίσεις, πραγματικά.
6: Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε
0: λοιπόν,
6: καλά.
0: Οι φάκελοι είναι 7, από το 0 μέχρι το 6. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5, 1.300 ευρώ, ντάγκα της. Οι φάκελοι είναι το στόμα τα μπαλάκια.
6: Συγγνώμη. Να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, ναι. Μπορώ να βάλω τον Ηλία να διαλέξει.
0: Βεβαίως, εννοείται.
6: Ωραία.
0: Ό,τι θέλεις.
6: Απλά, ακούμε, λοιπόν.
0: Απλά μετά τη συζήτηση περί χρημάτων θα ήθελα να την κάνουμε οι δυο μας. Να μην την ακούει το παιδί.
6: Δεν άκουσα.
0: Λέω τη συζήτηση περί χρημάτων μετά να την κάνουμε όμως οι δυο
6: ναι,
0: μας. Όχι το παιδί.
6: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ωραία. Όχι λόγια, δεν θέλω να ακούγουν τα παιδιά τώρα να έχουν τέτοια σχέση με αυτό. Λοιπόν, πάμε. Στόμα, μπαλάκια, τσιπούρα, μπανάνα, πόδια, εσώρουχο. Και κοτόπουλο αφού με ακούει ο μικρός.
6: Έλα Ηλία, και ακούμε.
0: Πες τρεις φακέλους Ηλία. Άντε Ηλία μου.
6: Εγώ. Τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια.
7: Αγάπη μου, παιδί μου.
0: Άλλο. Άντε Ηλία μου, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο αγάπη μου και δεν κάνει να έχουμε κενό πολύ μεγάλο.
6: Τα πόδια. Καλό ένα. Και την μπανάνα.
0: Και την μπανάνα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω την μπανάνα και είμαστε και live. Παρακαλώ, εδώ στο Instagram του Σφαίρα. Οπότε πάρα πολλοί κόσμος βλέπει. Μας στέλνει παιδιά και πολλά μηνύματα από όλους σας. Η Καλλιόπηλη Παναγιώτη της λείπεις. Το βράδυ σε έβλεπε, στον ύπνο της.
2: Ορίστε.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, η μπανάνα λέει. Η μπανάνα έχει μέσα το 3. Τι ψάχνουμε, Παναγή.
2: Το
0: 2 και το 0. Ανοίγω την πατούσα. Και έχει μέσα το 0.
2: Το 0, ορίστε. Ηλία! Ρίχνω!
0: Είναι παιδιά δυνατόν αν τα έχει καταφέρει το παιδί. Είμαστε πολύ κοντά.
3: Μακάρι.
0: 3 και 0. Αν είναι το 2 μέσα στα μπαλάκια, πώς είναι το όνομα της κυρίας?
3: Δεν θυμάμαι.
0: Πώς είναι το όνομά σας?
6: Ελένη.
0: Έλα, Ελένη μου. 3-0-3. Αν έχει το 2 το μπαλάκι, έχετε 1.300 ευρώ. Και το ανοίγω. Το 5. Κέρδιζε με 2 ανάποδα. Το 5. Όχι, ρε παιδί. Το 2 ήταν μισό λεπτό. Το 1 όχι. Το 2 ήταν στο στόμα.
6: Δεν πειράζει.
2: Λενιό μου, μία δωροεπιταγή μπλα μπλα toys. Να πάρει ένα δώρο στα παιδιά. Γιατί ένα παιχνίδι.
0: Ναι, και το χαρμάνι μπορεί να χρειάζεται.
3: Μα θα χάρει και τα 2.
0: Και χαρμάνι και μπλα μπλα toys έχει δώρο για το παιδί και για σένα για το σπίτι.
6: Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ελένη μου, στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος το ονοματεπώνυμο.
6: Ό,τι και να γίνει.
2: Γλυκούλα μου.
6: Τη μέρα και στους δύο.
0: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη σε όλες τις κυρίες και στους κυρίους που μεγαλώνετε μόνοι σας, παιδιά. Φιλάκια πολλά. Καλή δύναμη, παιδιά. Είμαστε κοντά σας ό,τι μπορούμε.

0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ αποφασίσαμε να βάλουμε και λίγο σε λίγο Αναστασία, αλλά έχετε κάτι να πείτε.
1: Έχουμε. Χαλάνδρης έτοιμο. Η Jack and Jones γιορτάζει το grand opening των ανανεωμένου καταστήματός της στο Χαλάνδρη, Λεωφόρο Πεντέλης 4. Την 5η 15 Οκτωβρίου. Σήμερα, ρε παιδιά, από τις 6 ως τις 9 το βράδυ. Τι σε περιμένει, 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή, δώρα, live DJ set και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Jack and Jones grand opening 15 Οκτωβρίου σήμερα, Λεωφόρος Πεντέλης 4, Χαλάνδρη. Μην το χάσεις.
2: Δεν το χάνω και να σου πω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Εκτός όμως από χορηγός, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής έτικα 14, φυσικά παίξει υπεύθυνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό. Σάκης Αναρότογλου, μια ακόμη χειμωνιάτικη μέρα που έχει πει ότι λογικά είναι η τελευταία μέρα σήμερα, η Πέμπτη, που θα.
1: Δεν έχει πολύ
0: είναι
1: κρύο.
0: Ναι, δεν έχει πολύ κρύο. Αλλά μιλάει για ένα καλό Σαββατοκύριακο ή όχι. Δεν το ξέρω. Για εσάς που ίσως να έχετε κάποιο παιδικό πάρτι ή οτιδήποτε άλλο, τι Σαββατοκύριακο θα είναι αυτό.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 15 του Οκτώβρη, σήμερα Πέμπτη. Και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική και τις επόμενες ώρες αλλά και ημέρες. Μέχρι και το μεσημέρι θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες συννεφιές, κυρίως στα ορεινά και ανατολικά και βόρεια του μετά του νομού, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει για πολύ λίγο και πολύ τοπικά. Από το μεσημέρι όμως, αργά και μετέπειτα, προβλέπονται όλο ένα και μεγαλύτερα ανοίγματα στον καιρό, με τους βορειάδες να αγγίζουν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στα 7 κατά τόπους, με βαθμιαία όμως εξασθένιση σημαντική από το απόγευμα και μετέπειτα. Η θερμοκρασία τις μεσημβρινές αργά ώρες κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Παρασκευή 16 του μηνός θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα, τα οποία κυρίως προς το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Προς τις μεσημβρινές αργά ώρες δεν αποκλείεται να αφήσουν και κάποιες τοπικές μπόρες αρχικά στα ορεινά, αλλά κυρίως από το βράδυ προβλέπονται νέες βροχές στην Αττική, δεν θα είναι συγκρίσιμες με αυτές που είχαμε τα τελευταία 24 ώρα, με τις βροχές να διατηρούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής έως και τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Εκείνες τις ώρες λοιπόν θα ξαναχαλάσει ο καιρός με βροχές, μπόρες, πιθανότητα υπάρχει και για κάποιες τοπικές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί και πάλι γύρω στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Παρασκευή το μεσημέρι κοντά στους 21 βαθμούς, το Σάββατο το μεσημέρι θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 17 με 18 μόλις βαθμούς Κελσίου. Πάντως φαίνεται ότι ο καιρός κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του Σαββάτου, δηλαδή από το μεσημέρι και μετέπειτα, θα ξανανοίξει σε όλη την Αττική και θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, οπότε προβλέπεται βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι αργά του Σαββάτου και μετέπειτα. Και ο βελτιωμένος καιρός θα διατηρηθεί και την Κυριακή με αρκετή ηλιοφάνεια, εξεστημένους ανέμους, θερμοκρασία κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, καλός δηλαδή καιρός, εξεστημένοι άνεμοι και θερμοκρασία κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Ψύχρα όμως θα έχει έντονη κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, καθώς ο υδράργυρος στην βόρεια Αττική και κυρίως στα βόρεια υπερβόρεια προάστια δεν αποκλείεται να πέφτει τα πρωινά και στους συν 6 με συν 7 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα τμήματα κοντά στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Φθινόπωρο είμαστε, οπότε όλα είναι λογικά, να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Πρωινό Σφαίρα, Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Γεια σου, ρε Αναστασία, φοβερή. Εδώ μιλούσαμε με τον Νίκο, ποιο τραγούδι να βάλουμε. Ο Νίκος έλεγε το μυστικό, εγώ έλεγα αυτό. Το μυστικό, πώς πήγαινε, ρε Νίκο, πώς πέτω, έχω ένα μυστικό με στι καρδιά μου τώρα. Αυτό είναι?
1: Ναι.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Όχι, εντάξει, καλύτερα αυτό που βάλαμε τώρα. Δεν το θυμάμαι το μυστικό. Ποιο? Τώρα κάπου είναι Αναστασία, έχει κάνει επιτυχία στην Αμερική, στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία, να είναι καλά. Από τα πιο γλυκά πλάσματα που έχω γνωρίσει, να ξέρετε. Και πάντοτε έτσι και ανοιχτόκαρδη και καλόψυχη. Να την έχει καλό Θεός, όλους να τους έχει καλό Θεός βέβαια. Έχουμε και βέβαια κάποιες αδυναμίες ανθρώπινες, όπως όταν συμπαθούμε κάποιον πάρα πολύ, έτσι να το λέμε. Γιατί δεν τους συμπαθούμε όλους, όπως δεν μας συμπαθούν και όλοι. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να σας πω, επειδή δέχτηκα, έκανα συζήτηση χθες και έτσι όπως δέχτηκα μία κλίση, γιατί έκανα στον εκατομμυριούχο γύρισμα, και με παίρνει ένα FaceTime ένας φίλος και μου λέει: πάρε λίγο το δικό μου, ήταν κάπου 12 χρονών. Μου λέει: κύριε Γρηγόρη, η διαφήμιση του Βαλμά είναι φανταστική. Και θέλω να σας πω ότι μετά τη διαφήμιση πήγα και πήρα και εγώ φέτα Βαλμά και έχετε δίκιο, είναι καταπληκτική. Του λέω: στην ηλικία σου έτρωγα Βαλμά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Του λέω: εσύ να τρως, του λέω, μην τρως συνέχεια, αλλά όποτε τρως, του λέω, φέτα. Μου λέει: κύριε Γρηγόρη, έχω ξετρελαθεί, έχετε δίκιο. Μου θυμίζετε εμένα όταν πηγαίνω να φάω από τη μαμά μου το φαγητό. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν μια διαφήμιση που έχει να κάνει πολύ με την παιδική μου ζωή και για το πώς ακριβώς ζούσαμε στο χωριό. Η διαφήμιση που βλέπετε στην τηλεόραση, που πάω να κλέψω λίγο τυράκι εκεί από το τραπέζι, και λίγο αργότερα, λίγο μεγάλο, συνεχίζω και τρώω Βαλμά. Μεγαλώσαμε με Βαλμά στη Βόρεια Ελλάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά ξετρελαίνονται. Είναι μια φορά ζήσει αυτή τη ζωή για να μπορέσεις να τρως μέτριες φέτες. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές μέτριες φέτες. Και αν θέλετε να πάρετε τη φέτα Βαλμά και να την πάτε στο χημείο του κράτους, για να καταλάβετε τι είναι αυτό που σας λέμε. Την ποιότητα, και γιατί η Βόρεια Ελλάδα και γιατί ένα χωριό δουλεύει πάνω σε αυτή τη φέτα. Ένα χωριουδάκι κάθεται και κάνει αυτή τη φέτα με τόσο αγάπη. Και γι' αυτό και οι ποσότητες είναι μικρές. Εύχομαι στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κρήτη μαθαίνω ότι γίνεται χαμός πλέον, να την παίρνετε για να τη δοκιμάσετε. Γιατί αυτό είναι, δεν θα βγει παραπάνω ποσότητα. Οπότε καλή σας τύχη. Αυτή είναι η φέτα Βαλμά. 6936-10-10-22 για ένα ψυγιάκι κάθε Παρασκευή που δίνουμε δώρο σε μια οικογένεια. Γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο. Φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Για να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα. Ποιο τραγούδι. Και βέβαια, εντάξει, σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο.
2: Δεν ξέρω. Σφαίρα 989.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SRG T400. Δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SRG T400. Έτοιμο για όλα.
1: Ρούχα καθαρά, τέλεια στεγνά. Ο τρόπος απλός. Μια λέξη. Boss. Άραξε και βρες τη λύση. Τόσο απλά, σε μια πλύση. Όλα πεντακάθαρα. Boss. Ξεκάθαρα. Κάνεις τα πάντα, boss and dry. Και όλα με ένα try. Like a boss. Δουλεύουν like a boss. Πλυντήρια και στεγνοτήρια ρούχων Boss. Ποιότητα φτιαγμένη να διαρκεί. Από την Boss.
10: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
15: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
14: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
15: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
15: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
14: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
16: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
0: Είμαι στο φίλο μου τον Βασίλη που ταξιδεύει για άρτα και ζήτησε να βάλει στην Άντζη κανέναν καψάλι. Βέβαια η ώρα είναι λίγο δύσκολη για καψάλι, αγαπημένε Βασίλη. Μου εκτό αν.
17: Ο καψάλι είναι σαν το τζιν, Γρηγόρη μου. Κολλάει παντού και πάει με όλα.
0: Εντάξει, τώρα πρωί τώρα βιολιά. Πάει στην καμπή άρτα. Το ξέρετε ότι παιδιά εκεί στην καμπή άρτα.
18: Από εκεί δεν είναι ο καψάλι.
0: Δεν ξέρω, στην καμπή άρτα ότι γίνονται τα μεγαλύτερα πανηγύρια τη Ελλάδο. Θεωρείται ότι είναι το βασίλειο των πανηγυριών. Βεβαίω στην καμπή άρτα. Βασίλη αφήνω στα κέρια τη Νάντζη αν θέλει να κάνει αφαίρωμα σήμερα στο καψάλι.
18: Έχει κανονίσει.
0: Οπότε τραγούδα λίγο καψάλι. Βασίλη, αυτή τη στιγμή μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Άντε καλό ταξίδι, αδερφέ, με το καλό να φτάσετε.
19: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Θέση. Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
1: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
2: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2
3: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
5: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Αυτό το Halloween, ένα μεσαιωνικό παραμύθι περιμένει όλη την οικογένεια. Θεατρικές ιστορίες, μια μυστηριώδης πρόσκληση σε βασιλικό δείπνο, escape room, παιδικά εργαστήρια, ένα αέρια ακροβατικά και ένα μοναδικό show. Φωλιά Halloween Festival, πύργος Βασιλίσης, πάρκο Αντώνη Τρίτσι, Ήλιον. Κάθε Σαββατοκύριακο, 17 Οκτωβρίου με 1η Νοεμβρίου. Εισιτήρια και πληροφορίες στο more.com.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
14: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
15: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
16: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
17: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
18: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
17: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
19: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
20: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
17: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
21: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας γι' αυτός?
22: Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 του μηνός, 15 Οκτώβρη, 11 λεπτά μετά από τις 8, σφαίρα 102,2, κυρίες και κύριοι. Και μόλις μας έστειλε το οπερά γλυκά, άρε οπερά, δώσουμε ένα λεπτούλι, σε παρακαλώ, ένα λεπτούλι. Είναι η Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.
1: Είναι ο Νίκος που ήρθε από το οπερά και ο Γρηγόρης Αρναούτου.
0: Είναι και ο Γιώργος Λιάνος.
2: Είναι και ο Παναγίτης Ζωζάτος.
3: Είναι και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Και είναι και ο Βαλάτης, κυρίες και κύριοι.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου Βαλάτη.
4: Πέρα αυτού και αγαπατού. Άστο το μυαλάρ.
6: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
1: Έλα Βαλάντη, καλημέρα.
7: Έλα, καλημέρα, τι καλημέρα.
0: Θέλω να διαβάσω λίγο το μήνυμα, Βαλάντη, γιατί έστειλε και γλυκά και για σένα. Καλημέρα στην πιο αγαπημένη ομάδα του ελληνικού ραδιοφώνου, στο πρωινό του Σφαίρα. Στέλνουμε την αγάπη μας για να σας γλυκάνουμε την ημέρα. Η ομάδα της F4 Design. Τα γλυκά είναι special weekend γεύσης. Και σας στέλνουμε επίσης, είστε οι special.
1: Πήγανε η F4 Design στο πέρα.
0: Έρεπος είναι
1: αυτό
0: εδώ.
1: Αυτό είναι αγάπη.
0: Και η ομάδα της καρδιάς μας, F4 Design Special Weekend, και έχει εδώ πέρα πραλίνες, αμυγδάλου, μπανόφι, αυτά. Έρε φίλε, τι πιο ωραίο είναι να σου στέλνουμε. Βαλάντη, με έλα πάρεις τα αγγλικά μετά.
7: Πάρτο να πάρω τα αγγλικά για να τα πάω και στην οικογένεια. Σίγουρα θα τα πάνε όλοι, αν και δεν έχουν εδώ τη μισή, αλλά τέλος πάντων.
0: Γλυκά είναι, δεν είναι κόκαλα.
7: Θα τα παπαριάσω εγώ.
1: Γιατί τα δόντια σας δεν τα προσέχετε εσείς?
7: Γιατί προσέχουμε τα δόντια των άλλων, κυρίως.
1: Και τόσα που παίρνετε
0: δόντια
1: των
0: χρυσά.
1: Άλλων.
7: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν τα βάζετε στα δικά σας δόντια?
7: Δεν μπαίνουν, μπαίνουν αλλά δεν μένουν. Κατάλαβες, γιατί τα κολλάμε εμείς. Έβαζα παλιά μία να του ρωστεί και ένα τέτοιο, πώς το λένε, αυτό το κόλλαγα εκεί πέρα. Mm. Αλλά μετά άρχισε, έβγαλε κάτι εξειδός, έβγαλε κάτι αφρούς, κάτι τέτοια και μην τα κατάλαβα.
0: Τι είναι. Θα τα πάρεις τα γλυκά.
7: Θα θέλω να τα πάρω, εγώ θα τα φάω όλα. Να πω ότι ψάχνω τώρα αυτό το πρόγραμμα το καινούργιο που λένε 10.000 το ονοματέο. 10.000, ναι, εγώ θα πάω στον Εύρο.
0: Να πας.
7: Θα πάω στον Εύρο να ψηφίζω κιόλας εκεί πέρα. Δεν ξέρω ποιος είναι βουλευτής, θα με ασχολέψει όλους. Ένας ξάδερφος πάει την Ισοάρα, Ρουμανία.
0: Μπράβο. Ναι. Όχι, και δεν δίνουν λεπτά.
7: Όχι, πάει για να φέρει κάτι μεταχειρισμένα.
0: Α,
7: αυτά να πω. Και μια ξαδέρφου θα πάει στο τέτοιο, να πούμε, στην Κεφαλονιά.
1: Στην Κεφαλονιά δεν είναι, ναι, σε πρόγραμμα.
7: Είναι η ξαδέρφη αυτή, έχει μεγάλο, 120 άτομα θα πάρουν.
1: Μα δεν αλήθεια είναι σε πρόγραμμα. Είναι
7: 120 εκατομμύρια ευρώ.
0: Να,
7: θα πάρουμε όλοι μαζί. Αυτό το πρόγραμμα είναι. Θα γεμίσουμε και αργοστόρι.
1: Της αποκέντρωσης δεν είναι εκεί. Πρέπει να πάνε.
7: Θα γίνει εκεί της αποκέντρωσης. Πώς το πεις αυτό, θα γίνει χαμός.
1: Τέλος πάντων, Βαλάντη, δεν ξέρω αν έχετε φτιάξει κάποιο καινούριο πρόγραμμα. Υπάρχει πιθανότητα να έρθει μαζί σου και
7: θα πω την κίνηση, να πούμε. Επιβεβαιώνω, δεν έφυγε ποτέ.
1: Δεν έφυγε.
7: Είναι εδώ πέρα μαζί μας και θα εμφανιστεί. Έχει μπει τώρα, να πούμε, σαν το λαγό με τη σκουλικότρυπα και θα πεταχτεί και θα τη δείτε. Είναι.
1: Να την πετιέται.
7: Ναι, ακριβώς. Το μωράκι είναι ανανεωμένο, θα βγει. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση εθνικιά οδός, γίνεται χαμός, όλος ο κατεβασμός από Νέα Ιωνία. Αυτή τη στιγμή περνάει η ελληνική πολεμική αεροπορία, το καμάρι μας, τα Ραφάλ Αλφα Μπλοκ και τώρα τα F16 D Block Plus. Ετοιμάζομαι και για την παρέλαση. Ετοιμάζομαι, ναι, θα είμαι speaker. Έχεις τη δουλειά, ναι, εγώ θα το κάνω αυτό. Ανεβασμός, έχει πολλή κίνηση από τα ΚΤΕΛ μέχρι πάνω στην Φιλαδέλφεια. Έχει λίγο κίνηση στον ανεβασμό, πολύ κίνηση. Τι λίγη κίνηση, δηλαδή στην Κηφισία από το Χαλάνδρι, που να σου πω, μέχρι, καλά φτάνει μέχρι Μαρούση και από Μαρούση εκεί πέρα μέχρι και τα Μεευτήρια. Έτσι και πολύ κίνηση περιφερειακή αμυντού, αυτά πάνω κάτω. Και από άλλη μου μη πάτε προς τη Ρεά, αφήστε, γύρισε πίσω.
0: Εντάξει, βάλα τα κουμπί, καλημέρα, να πάρεις τα αγγλικά.
7: Να είστε καλά, καλημέρα.
8: Στις πισίνες γιατί δεν έχουν κουμπατσίδες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρενηγώ. Όχι, ναι, εντάξει, το ξέρω, αλλά μα βγαίνει την ψυχή μου, με στεναχωριέμαι εγώ με αυτά. Ναι, είναι σαν να έμεινε στον τόπο ο άνθρωπο. Λοιπόν, Effort Design, παιδιά, μα στείλανε και τα αγγλικά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε. Αυτή η απίθανη κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι που στέλνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κύπρο έπιπλα που τα ζητάτε εσεί μόνοι σα, τι θέλετε και σα τα φτιάχνουν handmade, χειροποίητα. Σα παρακαλώ πριν οπουδήποτε αλλού, όχι ότι δεν έχει κι αλλού ωραία έπιπλα. Μπορείτε να βρείτε παντού ωραία έπιπλα. Το ζήτημα είναι ότι εδώ τα παιδιά ρίχνουν μια δουλειά συγκλονιστική μόνο για εσά και στον τρόπο κατασκευή και στον τρόπο που τα φτιάχνουν και τον τρόπο που σα τα δείχνουν. Κάνουν τρισδιάστατο το σπίτι σα, βάζουν τα έπιπλα που θέλετε μέσα, τα βλέπετε και λέτε, α, τελικά δεν ήταν πολύ ωραία έτσι που το ήθελα. Είναι πολύ μπροστά για την εποχή του. Δεν υπάρχει showroom, πάτε σε ένα γραφείο, σαν να κλείνετε μια συμφωνία στην τράπεζα δηλαδή. Για να καταλάβετε, και εγώ βάζω τέτοιε ομοιότητε. Αλλά θέλω να πω, με την ηρεμία σα, θα πάτε με τον άντρα σα, με τα παιδιά σα, θα σα το δείξουν επαγγελματίε διακοσμητέ. Κάνουν συγκλονιστική δουλειά. Είναι μελλοντική ιστορία το Effort Design. Και βέβαια, ό,τι δείτε σε ταινία, σε φωτογραφίε, σε περιοδικά, σα το φτιάχνουνε. Πριν να αποφασίσετε να πάρετε ένα έπιπλο, κάντε μια βόλτα από τα παιδιά. www.effortdesign.gr είναι όλοι νεότατοι. Έτσι θέλω να πω, έχουν πάρα πολύ κέφι και γουστάρουν απίστευτα πολύ αυτό που κάνουν. Επίσης, παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design για το Instagram. 2.000 ευρώ δωρεάν επιταγή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που από το ξεκίνημα φέτος της εκπομπής μας του δώσανε για να την κληρώσουμε τέλος Οκτωβρίου. 6936-101022 Effort Design και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, και φυσικά να σας πω ότι αν έχετε κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα, χάρισε τους ενυδάτους η ανακούφιση και αναζωογόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες OptoFresh της Intermed για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης κάθε φορά που τα μάτια σου τα χρειάζονται. OptoFresh της Intermed για ξεκούραστη αίσθηση στα μάτια, όχι ευαίσθητη. Αίσθηση στα μάτια κάθε μέρα.
2: Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να μαγειρεύεις στο σπίτι. Ετοιμάζεις το φαγητό με τη δική σου ξεχωριστή φροντίδα και στα υλικά, αλλά και στην εκτέλεση. Με τη Silver Crest, η καινοτομία, ευκολία και απλότητα βρίσκουν τη θέση τους στην κάθε μέρα σου. Μια γάστρα ή ένα τηγάνι από χυτό αλουμίνιο, μια φριτέζα θερμό αέρα και μια επαγωγική εστία γίνονται οι σύμμαχοί σου σε κάθε μαγειρική περιπέτεια. Γιατί το να ευχαριστιέσαι κάθε στιγμή στην κουζίνα σου είναι η πραγματική πολυτέλεια, Παναγή. Λίτλ, γιατί αξίζει.
3: Και αν είσαι από αυτού. Αν είσαι, λέω, από αυτού. Αν είσαι, λέω, από αυτού. Τέτοιος είσαι.
1: Παιδιά, τι να σας πω τώρα, έχουν έρθει τα πράγματα του οπέρα, τι να σας πω.
2: Μια πάστα θέλω, μια πάστα.
0: Να σας πω κάτι πραγματικά, συγχαρητήρια οπέρα. Συγχαρητήρια για την ποιότητα, για την καθαριότητα και για τον τρόπο που τα προσφέρεις. Ακόμη και το κουτί σου είναι κουτί για
1: πρώτα. Τι μας έκανες, ρε.
0: Ακόμη και το κουτί. Το κουτί του ακόμη είναι φανταστικό.

0: είμαστε live στο TikTok. Έτσι θα με βρείτε, Νάνση Μες, Νάνση Αντωνίου. Σε λίγο θα πει και ο Καλουδάκος μου. Πάμε για καρδούλες. Δείξτε μας την αγάπη σας. Τόσο απλό, τόσο εύκολο. Παίρνετε το χεράκι, μπαίνετε στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, μας βλέπετε. Αναστασία μου.
1: Με έναν τρόπο μαγικό στα δυο θα σπάω.

0: λοιπόν, ενθαρρύνετε τον σύντροφό σας να έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μην συναντά δυσκολίες και εμπόδια στα σχέδιά του. Δείξτε προσοχή στους χειρισμούς σας. Μην δείξετε τις αδυναμίες σας τα επαγγελματικά, ούτε να κάνετε όμως και του κεφαλιού σας. Δεν θέλει να κάνετε κάτι τέτοιο. Δεν πήγε στα φαγητά.
1: Το όνομά σου το μήκο. Δώρο. Στο ιδανικό να ζει. Εσύ σου κάτσε.

0: τα ταυράκια. Ξεκαθαρίζονται πολλά και θα μάθετε αλήθειες που θα σας φέρουν ανακούφιση. Αφήστε τους συνεργάτες σας να πάρουν πρωτοβουλίες, γιατί χρειάζεται να έχουν τον έλεγχο σε κάποια θέματα που ίσως εσείς δεν θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες. Πάνε τα κεράσματα. Αντιγόνη, καλά το κατάλαβες, δεν θα φάω. Τα έδωσε.
1: Κυνηγάμε φωτισμένα.
0: Γεια σου ρε Παγώνα, καλημέρα και στην Αθηνά. Γεια σου Στέφανε.
1: Στη σελίδα στα κένα.
0: Βασούλα, έλα παιδιά, πάμε για καρδιές.
1: Ένα μας νήμα, μας ενώνει ξαφνικά. Λογικά να φύγω πρέπει.
2: Λιώπη, αυτά, μαθαίνω πηγαίνεις και σ' άλλα ραδιόφωνα.
3: Για πες τα πιο.
2: Πάει στα δίπλα ραδιόφωνα. Πάει βόλτες από εκεί.
3: Καλή, δεν μας αρέσει καλά.

0: γεια σου.
1: Και λέει, γράφει Καλλιόπη. Ακούω και λίγο ράπτη.
0: Πολλά καλή, αλλά... Λίγο, πώς γίνεται αυτό?
2: Κοίτα, είναι ίδιο με τον Παναγί
1: είναι
2: πάνω
1: ίδιος,
2: κάτω.
1: Ίδιος όμιλος.
2: Θυμίζει λίγο Παναγί, ο ράπτης.
1: Άλλες θα τον έχει καψουρέ και το ράπτη.
2: Ναι.
1: Άρα το απόγευμα έχει το μασά.
2: Της αρέσουν αυτοί οι λουκουμάδες.
1: Να σε
2: κάνω επιμένω
1: σε αντίθετες ροές. Το ζαχαρώνεις το λουκουμά,
0: Καλλιόπη. Έτσι.
1: Καλημέρα στην Κατερινούλα από Ναύπακτο.
0: Γεια σου Ελευθερία, γεια σου Δήμητρα.
1: Δηδυμάκια.
2: Δηδυμά είναι αυτό.
1: Εγώ τον είδα από κοντά πέρυσι. Είναι όντως έτσι.
2: Δεν είναι σαν μικροβιολόγος.
1: Σύμβα που σήκωσε τη Μαριάνθη στην πίστα. Τη δικιά σου τη Μαριάνθη.
2: Τα σπάιντερ λεγκαρός.
1: Γιατί νόμιζε ότι είναι, επειδή ήταν από το Voice, νόμιζε ότι είναι τραγουδίστρια. Και μου έλεγε εμένα. Ποιο λέει.
2: Ποιο λέει η κοπέλα, να το βάλω.
1: Και του λέω δεν τραγουδάει.
2: Τι τόνο.
1: Πες μου το σουξέ της.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Δηδυμάκια, αντιμετωπίστε με κατανόηση τις προσωπικές υποχρεώσεις του συντρόφου σας, καθώς αυτή την περίοδο έχει πολλή δουλειά. Κάντε πράγματα που δεν συνηθίζατε ώστε να καταπολεμήσετε τη στασιμότητα που υπάρχει στη σχέση σας. Δεν θέλουμε στασιμότητες.
0: Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Αντώνη.
1: Στα επαγγελματικά Κατερινιό, μην κάνεις του κεφαλιού σου. Κρυός δεν είπαμε.
3: Πάρτε το δίπλα, πάρτε και για τα παιδιά.
4: Κάνω του κεφαλιού μου.
1: Ναι, στα επαγγελματικά.
3: Πάρτε όλο να τους πάρει να δέσουμε.
1: Καρκίνος.
2: Δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Πάτω πόπα δεν θα είπαμε.
1: Καρκίνος λοιπόν. Λύστε έγκαιρα κάποιες διαφωνίες, καθώς πρέπει να γίνετε ξεκάθαροι στις καθημερινές σας επαφές. Αποφασίσετε να ξεφύγετε από διφορούμενες καταστάσεις. Αποφασίστε το. Σε μια συζήτηση με τα οικογενειακά σας πρόσωπα θα λυθούν παλιά προβλήματα.

0: θεσσαλλαγή και περνάω στα λιοντάρια να στείλω γλυκοφίλη στην αδερφούλα μου που σήμερα ταξιδεύει για το σκάνι.
1: Το σκάνια!
0: Ναι. Προσπεράστε με άνεση ότι δεν σας πάει καλά και δοκιμάστε καινούργιες μεθόδους. Πρέπει επιτέλους να προσγειωθείτε στην πραγματικότητα και για να μην πετάτε στα σύννεφα. Θα πετάξει μέσα στη σύννεφα. Για να αλλάξει ριζικά η διάθεσή σας, πρέπει να ξεκαθαρίσετε τα συναισθήματά σας. Καλημέρα στη Ζήτσα. Ζήτσα πολύ δυνατό μέρος. Ρίχνεις βροχή και χαλάζει. Ωρα

0: σου.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Ψάχνεις κορυφαία φροντίδα για τα ρούχα σου? Electronet. Βρες πλυντήριο LG 9 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης με 6 προγράμματα ατμού μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και πλυντήρια, στεγνοτήρια και τηλεοράσεις LG με δωροεπιταγές 50 ή 80 ευρώ. Electronet.
3: Στοιχείο κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
8: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
7: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
7: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
8: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
7: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
8: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710 41 644 και 42528.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και φύ.
12: Στο πι και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
13: Πι και φύ. Τακούνι και κλειδί.
14: Πι και φύ. Βελόνα και κλωστή.
15: Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6.
16: Τηλέφωνα 2271 043 651 και 694-590-4402.
17: Πι και φύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
20: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
19: Φαίνεται.
20: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
19: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
20: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
19: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
20: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
19: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
21: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
22: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
21: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
22: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική ποιοτική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
21: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
22: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
21: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
22: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
0: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου. Τώρα στον Σφαίρα 989.
2: Ακούστε. Κάτι για το Σέινι.
23: Αστυνομό.
2: Όλα τα δίνω να με μαζί. Βρήκε σποτ και καμπερώθηκε ο Καμπέρης. Για σένα τα λένε αυτά. Έτσι όπως έχεις κουρνιάσει εκεί. Γεια σου, 5 Star. Λοιπόν, περνάω στους τροχόους. Έχω άλλο ένα τραγούδι.
23: Όχι, άλλα δύο.
2: Βάλε το επόμενο. Υδροχόους λοιπόν, αφαιθείτε στην ευτυχία που σας προσφέρει η καθημερινότητα και μην αναλώνεστε σε περιττές σκέψεις. Αφήστε την διέστησή σας να σας βοηθήσει σε θέματα που σας καίνε και θα λύσετε αρκετά προβλήματα. Αχ, εντωμεταξύ σήμερα θυμήθηκα ότι έχουμε και το Σφαίρα Κούριερ, ε.
24: Τελευταία φορά που σ' αφήνω, που την πόρτα πίσω μου κλείνω και που δεν θα...
2: Με το Σφαίρα Voice, παιδιά, θα ξανάρθει το Σφαίρα Voice. Θα βγάλουμε και άλλες φωνούλες.

0: σου. Και πήγαινε και στο τελευταίο, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να τα ακούσω όλα του γενιά, γιατί τα λατρεύω όλα του γενιά. Ψαράκια λοιπόν, μην αφήσετε την επαγγελματική σας καριέρα και τη φήμη σας στο έλεος της τύχης της, αλλά φροντίστε να την προστατεύσετε, κάνοντας ουσιαστικές συζητήσεις με τους συνεργάτες σας. Θα λάβετε τις καλές προθέσεις τους και θα το προχωρήσετε. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στη Ρανιά του Κωστάκη. Το γλυκό μου το ψαράκι. Ένα ρεφρέν και φύγαμε.
1: Από το βάθος της ψυχής η απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: πάμε σε break. Γρήγορα θα έρθουμε κοντά σας, γιατί έχουμε πάρα πολλά σήμερα.
1: Άντε μην άγεις.
2: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
3: Τύχη student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
0: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρδί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.

0: δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
10: Φτιάξε μου ένα καφέ
9: και στον πίνω σκέτο.
10: Και μη βάζει ζάχαρη.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 13 λεπτά πριν από τις 9 και φύγαμε για ένα δίλημα ζωής. Έστειλε χθες. Μου έστειλε ένα μήνυμα. Νάσα, θα ήθελα να το κρατήσει αυτό για αύριο Παρασκευή, σε παρακαλώ, αυτό που σου στείλανε. Γιατί είχα ένα από αυτά τα μηνύματα.
1: Το πάρτι και δεν θα κάνουμε.
0: Είχαμε. Πώς θα κάνουμε δίλημα. Κάνεις λάθος.
1: Για Παρασκευή δεν προλαβαίνει.
2: Πες ο παπά. Τι
0: λες, 9 παρά 10.
3: Καλά, παιδιά, δεν το πούμε.
0: Θέλεις να το πεις σήμερα αυτό, γιατί είχα μια.
3: Το έχω στείλει στον Παναγί.
0: Το έχει στείλει τον Παναγί. Ωραία, Παναγί, βάλε δίλημα ζωής. Νίκο, πες Παναγί αυτό που σου στείλει. Νάσα, με θα κρατήσω εγώ.

0: μου πούμε πας, αρχίσαν τα τηλέφωνα πριν το δίλημα. Σ' ακούω από Παναγία.
1: Καλημέρα σας. Να ορίστε, λέει, μια πραγματική ιστορία βγαλμένη από τη ζωή.
0: Και άλλες πραγματικές είναι, ρε παιδιά, εκτός ναι, αν μας γράφετε κάποιες, αν είναι ψεύτικες. Πού να ξέρουμε εμείς. Αλλά θεωρούμε ότι το 80% από αυτό που λέμε είναι πραγματικές.
1: Φίλος μου κολλητός, λέει, εδώ 6 χρόνια αραβωνιασμένος που συγκατοικεί με τη γυναίκα του, παύλα κοπέλα του. Ο ίδιος της κάνει πρόταση γάμου με πολύ μεγάλη χαρά, καθώς ήταν 8 χρόνια μαζί. Είναι λίγο μεγαλύτερη του. Όχι, συγγνώμη, ήταν μαζί.
0: Δεν μπορείς να διαβάσεις.
1: Δεν τα έχουν γράψει καλά. Η οποία αποδέχεται με πολύ μεγάλη χαρά, καθώς είναι και 8 χρόνια μεγαλύτερη του.
0: Πω, Παναγία, δεν έχω καταλάβει τι λες, αλήθεια σου λέω.
1: Είναι ένα ζευγάρι που έχουν σχέση πολλά χρόνια. Ο άντρας κάνει πρόταση γάμου και αυτή είναι 8 χρόνια μεγαλύτερη του και θέλουν να κάνουν παιδί. Οπότε σκέφτηκε κιόλας ότι επειδή είσαι 8 χρόνια μεγαλύτερη μου και εντάξει, στενεύουν τα περιθώρια σε φάση.
0: Δεν μας λέει τις ηλικίες.
1: Δεν λέει τις ηλικίες. Το Σεπτέμβριο, Ιούνιο έγινε η πρόταση γάμου. Το Σεπτέμβριο του ανακοινώνει ότι θέλει να χωρίσουν γιατί θέλει να μείνει μόνη της και να σκεφτεί.
2: Τι να σκεφτεί?
1: Τον διώχνει από το σπίτι
3: που μένανε μαζί.
1: Που μένανε μαζί. Κοίτα στο όνομά του, δεν ήταν δικό
3: το
1: του,
3: συμβόλιο.
1: Το συμβόλαιο ήταν στο όνομά του.
3: Του ενοικίου.
1: Τον διώχνει από το σπίτι και πάει ο ίδιος στο σπίτι ένα μήνα μετά για να υπογράψει τη λύση του συμβολέου, ώστε να υπογράψει εκείνη εξ αρχής το συμβόλαιο με το δικό της όνομα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τη στιγμή όμως που πάει στο σπίτι για να υπογράψουν, βγαίνει από το σπίτι με τα κλειδιά του ένας άντρας.
3: Με τα ίδια,
1: ακόμα και τον μπρελό.
3: Και αφήσει την κοπέλα του. Αχα.
1: Που της τα έδωσε πίσω. Του συστήνεται το παλικάρι που πήγε εκεί για να υπογράψει τη λύση του συμβολέου ως γιος του ιδιοκτήτριας που είχε πάει για το συμβόλαιο και ο άλλος συστήνεται ως αραβωνιαστικός της κοπέλας που μένει στο σπίτι.
0: Αυτός που έγραψε, το παιδί που έγραψε το μήνυμα για να μην εκτεθεί, είπε ότι είναι ο γιος του ιδιοκτήτη.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ ο άλλος που βγήκε μέσα από το σπίτι είπε ότι είναι ο αραβωνιαστικός της κοπέλας.
1: Ακριβώς.
0: Της κυρίας που ήταν 8
2: χρόνια.
3: Κυρία! Κυρία!
0: Μην βγάζει
3: κυρία. Και κρατούσε για τα κλειδιά του.
0: Βλάκα πρωί-πρωί.
1: Όχι για κυρία.
3: Με το ίδιο μπρελόκ.
1: Όχι για κυρία, Γρηγόρη.
0: Και τι, και.
1: Πού είχα μείνει τώρα, του λέει μάλιστα ότι κρίμα που δεν τα κατάφερε να έρθει στο πάρτι του Αραβώνα πριν από 20 μέρες. Ο άλλος τον ευχαριστεί και τον ρωτάει πόσο καιρό είναι μαζί και εκείνος του απαντάει σχεδόν ένα χρόνο. Τελικά λέει γλίτωσα ή έχασα.
3: Η κοπέλα λοιπόν αυτή ήταν ένα χρόνο ήδη με τον άλλον.
0: Μα τώρα ερώτηση είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Ναι, ερώτηση είναι αυτή.
0: Δηλαδή, τι μπορεί να χάσεις μετά από μια τέτοια συμπεριφορά?
1: Τα χρόνια που έμεινε με τη Μιχαλίδα.
0: Έχασε.
3: Παιδιά, δεν είναι τραγικό.
2: Πώς τη λένε?
1: Μιχαλίδα.
2: Τι όνομα είναι αυτό?
3: Πολύ ωραίο.
0: Εντάξει τώρα, αυτό δεν είναι.
3: Δηλαδή, ήταν τώρα τόσο, 8 χρόνια. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί.
1: Ήταν αρκετά χρόνια μαζί.
3: Της κάνει πρόταση γάμου, δέχεται. Μετά του λέει ότι θέλει να το σκεφτεί.
1: Ήταν και γερούτζα, είχε και το πιπίνι.
0: Ωραία, τώρα το δίλημα που είναι, ρε φίλε. Μας έγραψε τώρα μια ιστορία ένας άνθρωπος για αυτό που του συνέβη. Υπάρχει δίλημα σε αυτό?
1: Ότι τελικά θεωρείται ότι γλίτωσα ή ότι είμαι ο χαμένος υπόθεσης γιατί μου έφαγε τη γυναίκα. Αυτό είναι το δίλημα του.
0: Βρε, εγώ είμαι αυτή σε κορόιδευε την περίοδο που ήσασταν μαζί.
1: Βρε, κερατά τον έκανε. Μίλαμε με την πραγματικότητα.
0: Βρε, εντάξει, κερατά δεν μπορεί να
3: έχει κάνει. Έδωσε το ίδιο μπρελόκ.
1: Έλα με την ξετσίποτη.
3: Έδωσε το ίδιο μπρελόκ. Και επίσης, αυτό έπρεπε να πει ότι είναι γιος της ιδιοκτήτριας. Δεν έπρεπε να πει την αλήθεια.
1: Βέβαια έπρεπε να πει την αλήθεια.
3: Γιατί για μένα.
1: Γιατί αν εγώ ήμουν κερατά, ήσουν και εσύ.
0: Μην φωνάζει σοβαρά.
1: Όχι, Γρηγόρη.
3: Ναι, και οι δύο ήταν κερατά.
0: Σήμερα δεν είναι καλά και ο Νίκος. Σοβαρά σήμερα. Μην φωνάζει.
2: Ο Νίκος ο μισός.
3: Ο καπερωμένος.
0: Γιατί είσαι διαφωνές?
2: Διαφωνώ γιατί του ζήτησε να χωρίσουνε.
1: Ναι.
2: Το δέχτηκε.
1: Ναι, εκ των υστέρων όμως.
3: Ότι θέλει
1: εκ των υστέρων αίμα.
2: Ναι ή όχι.
1: Άχου, δεν μπορώ.
3: Είχε δεχτεί και την πρόταση μου.
1: Δεν θα σου απαντήσω όπως θες, θα σου απαντήσω όπως θέλω εγώ. Εκ των υστέρων έμαθε ότι ένα χρόνο τον κεράτωνε.
2: Κεράτε here, no here.
1: Έλα.
3: Πάντως, παιδιά, εγώ.
2: Δεν θα μου απαντήσει τώρα, γιατί
3: δεν θα του πει την αλήθεια και να
1: δεν ήταν ειλικρινή μαζί του.
2: Ζήτησε να χωρίσουν.
1: Ένα χρόνο είχε παράλληλη σχέση.
0: Για βγάλε λίγο τηλέφωνο και στο ανέρα. Καλημέρα.
1: Ζήτησε να χωρίσουν.
0: Καλημέρα.
1: Χωρίσανε.
2: Μπήκε μια τελεία.
0: Καλημέρα.
2: Τι σε νοιάζει, έχει γίνει πριν την τελεία, μετά την τελεία.
3: Εγώ πάντω αυτό θα έλεγα την αλήθεια.
2: Και γιατί την κάνει εξπό τη γυναίκα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σα. Τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε εσείς.
0: Ακούσατε το τι συνέβη?
4: Φυσικά.
0: Για πείτε μας λίγο την άποψή σα.
4: Καλά, σαφώς και τον ευχαριστεί.
0: Ναι.
4: Γιατί απαλλάχθηκα από σένα, απαλλάχθηκα μόνο μου.
3: Βέβαια, απαλλάχθηκα.
4: Ναι, και.
3: Έπρεπε να του πει, εσείς λέτε ότι είναι γιος της ιδιοκτήτριας και να μην του πει την αλήθεια. Ότι ρε φίλε, κρατάς τα κλειδιά μου. Ένα χρόνο ήταν μαζί μου.
1: Ακριβώς. Εννοείται έπρεπε να του πει. Να τη δείξει έτσι
4: ποτέ. Ναι, μεν θεωρώ ότι απαλλάχθηκε, αλλά ναι, έπρεπε να του το πει για να.
1: Έπρεπε για να ξέρει με τι. Για να ξέρει με τι. Λάρα έχει μπλέξει.
2: Αφήστε με να σας βάλω σε έναν κόσμο πολιτισμένο και
1: ψυχραιμίας. Όχι, δεν θέλω πολιτισμένο καθόλου. Θέλω τον παλιό Γιώργο πίσω.
4: Ο Παναγής δεν θέλει πολιτισμένο, Παναγή.
2: Δεν θέλει ναι. Παναγής.
4: Μπράβο ρε Παναγή, δεν περίμενα κάτι λιγότερο.
1: Μα ρε φίλε, δεν υπάρχουν πολιτισμένα σε αυτά με την ξετσίποτη να πούμε.
4: Εντάξει, δεν θα έκανα φασαρία γιατί θα της έδινα και αξία παραπάνω. Πραγματικά γλίτωσε, αλλά θα το έλεγα.
1: Και εγώ θα το
4: έλεγα για να γλιτώσει κανένας άλλος χριστιανός που ξέρει, καλός άνθρωπος μπορεί να ήταν. Τι του είχε πουλήσει.
1: Τι άντε, φταίει κι αυτός.
4: Κοίτα πώς τους αλλάζει και ας είναι και μεγαλύτερη. Κάτι θα έκανε καλά, δεν μπορεί.
2: Μικριακότα. Εγώ πάντως θέλω το καλό όλων.
1: Ναι,
2: γι' αυτό είμαι αντίθετος.
1: Εσύ θες το καλό όλων.
2: Θέλω το καλό όλων.
1: Για σένα μιλάμε τώρα.
2: Βρεάσε με να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ.
4: Ο Γιώργος Σολιανός είναι ο καλύτερος, γι' αυτό θέλει το καλό όλων.
2: Αυτό το δε, όχι, απλά έτσι ξύμισα σήμερα. Κανονικά μισό πολύ κόσμο. Λοιπόν, να σας πω. Βασανίζεται αυτός ο άνθρωπος τώρα που πέτυχε τον άλλο με τα κλειδιά, με τον Μπρελόκ. Τον Μπρελόκ τον διέλυσε.
1: Τον Μπρελόκ τον διέλυσε. Και καλά έκανε.
2: Αυτό με τα κοτόπουλα βοκτάς πάνω που είχε εκεί το. Ανταλλακτικά Μίτσος. Βασανίζεται έτσι. Ποιος κακοπερνάει αυτή τη στιγμή? Αυτός δεν κακοπερνάει. Αυτός περνάει ζόρικα. Η άλλη έχει, πήρε και το real estate, πήρε και το σπίτι.
1: Γι' αυτό
2: ούτε
1: λοιπόν,
2: νίκη ούτε τίποτα. Το γιο της, κατάλαβες, της ιδιοκτήτριας.
1: Γι' αυτό λοιπόν, ναι. Γι' αυτό, όχι, δεν καταλαβες. Ο γιος της ιδιοκτήτριας τροέπαιξε ότι ήταν ο κερατάς.
2: Ναι.
1: Της είπε ψέματα, ότι είμαι ο γιος της ιδιοκτήτριας, του είπε ψέματα του γκόμενου. Γι' αυτό λοιπόν θα δημιουργούσα πρόβλημα και στη σχέση τους. Καταλαβες. Θα δημιουργούσα πρόβλημα στη σχέση τους.
2: Γιατί να δημιουργήσω, παιδί μου.
1: Γιατί θα του έλεγα ότι ξέρετε κάτι, ένα χρόνο αφού τα είχατε, είμαι ο πρώην της και τα είχατε ένα χρόνο παράλληλα που τα είχε και με εμένα.
2: Εκεί του λες, ρε παιδί μου, δεν ήρθα στους αραβώνες, σας παρακαλώ στο γάμο, μην με ξεχάσετε, να η διεύθυνσή μου. Για να το συζητήσει και με την άλλη. Κατάλαβες να πει. Και ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ξέρω ποια είσαι, τι ρόλο βαράς. Τελεία.
1: Ναι. Σε βλέπω ότι αρχίζεις και συγχύζεσαι.
2: Αρχίζεις και τρελαίνομαι τώρα. Αντί να μπει μέσα. Κάτσι.
1: Μα ρίξε τσίποτη.
2: Εσύ μιλάς.
1: Στο μάκι. Στο μάκι αυτά μωρί μου τα πουλά.
0: Ωραία, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία σας. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά.
2: Το μπριλόκρεμα.
1: Το μπριλόκ το ίδιο.
0: Εντάξει, το... Δεν ξέρω, παιδιά, πάντως. Εσύ θα το έλεγες ότι είμαι πρώην της.
1: Εννοείται, είσαι καλά. Τι
0: και μετά κάνας δύο μέτρα τα βραδισμένα.
1: Δεν πανάτανε και όποιος να
2: ήταν. Δηλαδή, κάτι τέτοιο.
0: Παρακαλώ, πάνε. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Γεια σας, για πείτε μας την άποψή σας.
5: Λοιπόν, καλά έκανε και δεν είπε τίποτα στην αρχή. Δηλαδή που πήγε και
2: εσείς.
5: Τον βρήκε εκεί απ' έξω. Όχι, παιδιά, όχι. Γιατί έμαθε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν.
2: Σωστά.
5: Σωστά. Φεύγοντας όμως, που είπε και ο άλλος. Δεν ήρθατε στο πάρτι του Αραβώνα. Θα του έλεγα: δεν ήρθα στο πάρτι του Αραβώνα. Μπορείς όμως εσύ να έρθεις μέχρι το γραφείο του ιδιοκτήτη να αλλάξουμε συμβόλαια. Είμαι ο πρώην.
1: Μα γι' αυτό πήγε εκεί. Είπε ότι είναι ο γιος του για να κινείται για να αλλάξουν τα συμβόλαια.
5: Ναι, τώρα θα έπρεπε να τον καλέσει όμως τώρα μαζί στο γραφείο του ιδιοκτήτη, στο σπίτι του ιδιοκτήτη, ναι. Και να του πει: είμαι ο πρώην. Τι λέει. Είμαι αυτός που άφησε για να έρθει σε σένα, αν τα ξέρει.
1: Όχι και μόνο. Ένα χρόνο τα είχε και με τους δυο μας.
5: Έτσι, Παναγή. Απλά Παναγή, μην τρελαίνεσαι εσύ κάθε πρωί.
1: Μα δεν μπορώ, εγώ τρελαίνομαι.
0: Μέσα στη ζωή είναι αυτή.
5: Μέσα στη ζωή είναι όλα. Και τα γλυκά και τα ξινά.
0: Όπως λέει η κυρία.
1: Ρε, να είσαι ειλικρινή. Θες να προχωρήσει, να πας παρακάτω, πήγαινε. Αλλά ας τον άνθρωπο ήσυχο, σεβασμός. Πώς απλώς είναι αυτός.
5: Άργησε λίγο να του το πει μετά την πρόταση και μετά από πόσο καιρό. Αλλά το πήρε απόφαση κάποια στιγμή και αυτή. Τι να πω, μπορεί να
0: πει. Μου έγραψε εδώ ένα φίλο, ναι. Αφού αραβωνιάστηκε τον άλλον,
1: ναι.
0: Ο άλλο είναι ο κερατά.
3: Και οι δύο είναι κερατά.
5: Όχι,
0: όχι.
1: Γιατί.
0: Ο άλλο έφυγε. Χωρίσανε. Δεν παντρεύτηκε, σε μια σχέση είχε. Τι, αυτόν που αραβωνιάστηκε, αυτός ήταν ο κερατάς αφού είχε συγχρόνο στον άλλον μαζί της. Αυτός
5: πήγε
0: το κλειδιά. Για σκέψου το.
5: Τελικά και δύο κερατάδες ήταν.
0: Όχι, αν ο άλλος έλεγε την αλήθεια, αν ο άλλος έλεγε την αλήθεια, αυτός που πήγε στο σπίτι, ο άλλος που αραβωνιάστηκε θα έλεγε δηλαδή, τον καιρό που ήμουν μαζί με αυτήν ήσουν και εσύ. Χωρίζω. Είμαι κερατά.
5: Είμαι κερατά.
2: Μπορεί να το ήξερε αυτό.
0: Μπορεί να το ήξερε.
2: Μπορεί να το ήξερε ο καινούριο. Οπότε μπορούσε να του την παίξει πιο έξυπνα, να του πει φιλέ. Είμαι ο αυτό, εντάξει, όλα καλά. Περασμένα, ξεχασμένα, τους άλλους έχω χωρίσει με την τύψη. Απλά επειδή είχα κάνει και μια βλακιούλα, πήγαινε να κάνει καμιά εξέταση. Γιατί μόλις διαγνώστηκα με Αφροδίσια. Και φέρνει το ηλιοβασίλειο. Επειδή μου φέρνει καλό παλικάρι.
1: Γυναικεία πονηριά έβγαλε τώρα.
2: Φέρνει καλό παιδί.
3: Τέλειο, τέλειο.
2: Δεν σου αξίζει κάτι.
3: Τέλειο, τίτα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Να είστε καλά.
1: Παράξενο, Γιώργο, πιστεύω άμα τσακωθούμε ποτέ θα σε φοβηθώ.
2: Και φεύγει και λε, εντάξει, επειδή μου φέρνει καλό πάλι καρτό. Ό,τι έγινε, έγινε. Εντάξει, τώρα δεν γίνονται αυτά. Γιατί εγώ ήμουν εγώ πιστό. Και άμα σου δείξω ότι έχω πάθει κιόλα. Άστα, χέστα.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί σε κάποιον από εσά να έχετε παράλληλη σχέση και να το μαθαίνετε μετά. Δηλαδή να έχετε τις σχέσεις σας και να έχει και κάποιον άλλον ή άλλη.
1: Θεωρώ άπειρος κόσμος.
0: Για καλημέρα.
6: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Η ώρα είναι 9.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
10: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
9: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
10: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
10: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
9: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
11: Ρούχα καθαρά. Τέλεια στεγνά. Ο τρόπος απλός. Μια λέξη. Boss. Άραξε και βρες τη λύση. Τόσο απλά σε μια πλήση. Όλα πεντακάθαρα. Boss.
12: Ξεκάθαρα.
11: Κάνεις τα πάντα Boss and Dry. Και όλα με ένα try.
12: Like a boss.
11: Δουλεύουν like a boss. Πλυντήρια και στεγνοτήρια ρούχων Boss. Ποιότητα φτιαγμένη να διαρκεί. Από την Boss.
13: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
14: Ακούω σφαίρα!
15: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
16: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
17: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
16: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
17: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
16: Στα πικεφί.
18: Και στο κλειδί αντιγραφή.
16: Στα πικεφί.
18: Καταστήματα Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
19: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
20: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
21: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
21: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
21: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
12: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
22: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
21: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
21: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά από τις 9, σε ένα έτσι πρωινό, λίγο δύσκολο σε ό,τι αφορά καιρικές συνθήκες, αλλά φυσιολογικό για να μην τα βάζουμε συνέχεια με τον καιρό και είμαστε παράλογοι. Φθινόπωρο είναι, αν δεν κάνει τώρα αυτές τις βροχές και αυτά τα σύννεφα. Και βέβαια είναι ένα θέμα που δεν το θίξαμε από νωρίς, έτσι, γιατί είπαμε ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε λίγο τα δυσάρεστα νέα, αλλά να πούμε και να στείλουμε θετική ενέργεια και συμπαράσταση σε όλες αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, παιδιά, στη Ρόδο, στην Εύβοια,
1: έπαναγε.
0: Τι έγινε εκεί πέρα, δηλαδή, εντάξει.
2: Παιδιά, νομίζω οι πιο δραματικές εικόνες είναι στη Ρόδο και στην Εύβοια, αλλά στη Ρόδο είχαμε και.
0: Και ξέρετε
2: νεκρό,
0: με τη Ρόδο,
2: έτσι,
0: τι αδυναμία έχουμε με τη Ρόδο σαν εκπομπή που κλείνουμε κάθε χρόνο
3: το
0: εκεί.
3: Θεωρούμε
0: νησί μας πια. Ειλικρινά, πολύ δυσάρεστες εικόνες. Τι να πω τώρα, καλή δύναμη. Τώρα να ξαναμιλάμε για τα. Εντάξει, υπάρχει η έννοια για να μην λαϊκίζουμε κιόλας τα λάθη του κράτους, αλλά υπάρχουν βέβαια και πλέον οι υπερβολικές πια βροχοπτώσεις, έτσι, που σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να ήταν, κάποια πράγματα όταν ρίχνει νερό, ας πούμε, 2 μηνών σε 3 ώρες ή σε 5 ώρες. Εντάξει, ό,τι σύστημα και να έχεις, πολύ δύσκολα μπορεί να τα βγάλεις από πέρα. Η φύση εκδικείται για όλα αυτά που τις κάναμε. Αλλά είπαμε, λοιπόν, καλή δύναμη σε όλους, παιδιά, εκεί όπου και να είστε, σε όλες τις περιοχές που περνάτε λίγο δύσκολα. Σας στέλνουμε θετική μας ενέργεια. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εδώ από ένα στουντιάκι εδώ στην Αθήνα. Έχετε θεματολογία, βλέπω. Δηλαδή, τη θεματολογία, μου πες κάτι, εσύ να θέλεις να πεις κάτι.
1: Τι εδώ θέλετε. Πέρα διαβάζω διάφορα περίεργα και.
0: Ναι, μου πεις, θέλω να πω κάτι γρήγορα που μου έκανε εντύπωση. Τι, what it's εντύπωση.
1: Υπάρχει, παιδιά, λοιπόν, ένας άνδρας που διαγνώστηκε με μια σπάνια κατάσταση που ονομάζεται σύνδρομο αυτόματης ζυθοποίησης.
3: Ζυθοποίησης.
1: Ναι.
3: Μεθάει αυτός, δηλαδή, τι παθαίνει.
1: Το στομάχι του άντρα αυτού παράγει μόνο του αλκοόλ και εδώ και 10 χρόνια χωρίς. Μεθάει χωρίς να το θέλει.
2: Και χωρίς να πίνει.
1: Ναι.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
1: Το σύνδρομο θεωρείται και εξαιρετικά σπάνιο. Έχουν καταγραφεί λιγότερες από 100 δημοσιευμένες περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα περιστατικά που δεν έχουν διαγνωστεί. Έχει συνδεθεί με την υπερβολική ανάπτυξη συγκεκριμένων ζυμοκυμικήτων ή βακτηρίων στο γαστρεντερικό σύστημα, τα οποία μετατρέπουν τους υδατάνθρακες, δηλαδή ό,τι τρώει σε υδατάνθρακα, σε ηθανόλ.
3: Το κάνει μπύρα.
1: Μεθάει χωρίς να το θέλει 10 χρόνια. Τι θα του πεις αυτού του άντρα.
0: Από δεν του λες πάμε να πιούμε κάτι. Δεν του το λες αυτό.
2: Με τίποτα.
0: Ναι.
1: Βάλε ένα ποτό, κατούρα.
0: Ναι, επίσης ο άνθρωπος είναι συνέχεια, άμα μου λες ότι είναι σεμέθη, είναι συνέχεια αυτό να πούμε. Okay. Τώρα δύσκολο αυτό το πράγμα, ρε φίλε, τώρα να σου συμβαίνει αυτό, να μεθάσαι καλά καθώς.
2: Πάρα πολύ.
0: Εκεί που με μια χαρά και λέω καλημέρα, τι γίνεται. Έτσι όπως μιλάμε.
3: Μια φορά να σε πετύχω, ρε φίλε. Έτσι να πούμε σκέτο.
1: 10 χρόνια τι συμβαίνει αυτό. Αυτός δεν θα έπρεπε να δουλεύει, ας πούμε, σε μια κάβα.
0: Εγώ θα ξέρω που και να δουλεύει, αλλά φαντάσουμε αυτό που του λέει ο Γιώργος. Μια φορά, ρε φίλε, να σε πετύχω, ξεμέθησε.
3: Να μπορούμε να συνανοηθούμε.
0: Γιατί δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος το πρόβλημά του. Και αν το πει, θα το πιστέψει κανείς. Να πει, παιδιά, έχω ένα πρόβλημα ιατρικό που είμαι συνέχεια μεθυσμένος. Δεν γίνεται. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια.
2: Είναι τραγικό τώρα αυτό.
0: Τραγικό είναι, αυτό είναι αλήθεια. Τι θα ήθελες να είσαι συνέχεια, αν σου έλεγα κάτι, να έχεις ένα.
2: Δεν λέγεται στον αέρα.
3: Τι.
1: Πάλι για το
0: πράγμα. Αν βρεις τρόπο θα το πεις. Τι.
2: Ξαναμένος.
0: Θα ήθελες να είσαι ξαναμένος. Τι λες, βλάκα.
2: Συνέχεια, να μην πέφτει ποτέ.
0: Αυτό λέγεται πριαπισμός.
2: Δεν λέγεται πριαπισμός αυτό.
0: Πριαπισμός λέγεται όταν είναι. Παναγί, μη μου τα λες εμένα. Όταν υπάρχει συστήση συνεχόμενη, είναι πριαπισμός. Άσε εμένα αυτά. Αυτά δεν θα μου τα πεις.
1: Όταν μεγαλώνει.
0: Τι?
1: Όταν είναι μεγαλώνει.
3: Εσύ άμα το πάθαινες αυτό που είσαι και κοντός, θα
0: σαν
3: μεντρεσές θα σου να.
0: Ναι. Όταν είσαι.
2: Λοιπόν, πριαπισμός είναι η παρατεταμένη συνήθως επώδυνη στήση του πέους που διαρκεί περισσότερες από 4 ώρες και δεν συνδέεται με σεξουαλική διέγερση ή επιθυμία. Αποτελεί επίγον ιατρικό περιστατικό που απαιτεί άμεση αξιολόγηση από άξινος.
0: Θα ζητήσει συγγνώμη λοιπόν.
2: Γιατί να ζητήσω συγγνώμη.
0: Είναι η παρατεταμένη στήση.
3: Βέβαια προσέβαλε. Γιατί ρε γαμώ το έχουμε και μια αυτή να πούμε ιατρική κατάρτιση.
2: Το έχει πάθει, Γρηγόρη μου.
3: Δεν χρειάζεται εγώ να
0: πω. Στο χωριό με φώναζανε πρίαπο.
3: Πρίαπο.
0: Ναι, βέβαια.
3: Πρι.
4: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
5: Φτιάξε μου ένα καφέ.
4: Και στον πίνω σκέτο.
5: Και μη βάζει ζάχαρη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος το περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Αυτό το τραγούδι να το ακούς στη Νέα Υόρκη, να βγεις τώρα βόλτα κάτω στη γειτονιά, να σε χαιρετήσουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς,
0: να φας ένα μήλο.
1: Good morning από το Μανάβικο, ναι. Να μην σε κυνηγήσει με τις πέτρες.
0: Εδώ είναι που θα βρω να παρκάρω. Άντε ρε, από αυτό.
1: Πάρτα από εκεί, ρε.
0: Ακριβώς, είναι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Μια φοβερή τραγουδάρα, Μαρκ Ρόνσον και Ράγε με το πολύ ωραίο τραγούδι. Και άνοιξε λίγο εδώ πέρα να δω λίγο διάφορα νέα από την εφημερίδα. Δεν παίζει τίποτα, ρε φίλε, καινούριο. Πραγματικά δεν παίζει τίποτα, με τίποτα καινούριο. Θα παίξουμε μετά, μωρέ, beat the bomb. Τίποτα.
2: Να σας μιλήσω εγώ για το viral video της ημέρας.
3: Ναι, και να πω κι εγώ από έναν φίλο μας, τον Βασίλη, που λέγαμε το θέμα πριν για τις περιοχές της μετεγκατάστασης και για τα 10.000 ευρώ που δίνει το κράτος για αυτές τις περιοχές. Και λέει, θα ήθελα σε παρακαλώ να πεις, αν σου είναι εύκολο, ότι εμείς που ζούμε μόνοι μας σε αυτές τις περιοχές, π.χ. στα Γρεβενά, και δραστηριοποιούμαστε εδώ και όλα τα χρόνια, να μας δώσουν και εμάς μια μικρή βοήθεια. Έχουμε σχεδόν 9 μήνες το χειμώνα, είναι δύσκολο να ζεις στην επαρχία.
0: Ναι, βέβαια, και πάρα πολύ δύσκολο και δύσκολο. Βέβαια. Να πω, η Άκη έχασε.
3: Άλλωστε και ο Γρηγόρης έβγαλε ένα πολύ ωραίο θέμα στο να είναι δύσκολο να ζεις στην επαρχία.
0: Ναι, βέβαια, και πάρα πολύ δύσκολο και δύσκολο. Βέβαια. Να πω, η Άκη έχασε.
3: Άλλωστε και ο Γρηγόρης έβγαλε ένα πολύ ωραίο

0: Αλλάξουμε.
1: Α, ναι, το, είναι το viral video της ημέρας αυτό, Γρηγόρη, θέλω να σου πω. Έχει γίνει ένας κύριος, ένας προπονητής. Κάτσε να σας το διαβάσω όπως το λέει.
2: Ποιος γαυγίζει?
0: Να σου δείξω. Μέλα, λέγε, ναι, ποια πες.
1: Ποιος γαυγίζει, ρε παιδιά?
2: Γρηγόρη, είναι AI αυτό.
0: Αυτό δεν είναι AI. Για πες.
1: Μία συνέντευξη μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα στην... Ρε μιλάω, ρε. Άμα είναι, πείτε μου να μην το πω.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Έλα Παναγί μου, εγώ σε προσέχω.
2: Έλα Παναγί, ότι δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν το λέω τώρα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Σου ζητώ συγγνώμη.
2: Να, τώρα στεναχωρήθηκε.
0: Πέφτουν στα γόνατα. Πέφτουν στα γόνατα.
1: Όχι.
2: Ένα, τώρα στεναχωρήθηκε.
1: Γιατί δεν με σέβεστε.
0: Πέφτουν στα γόνατα, λέω.
4: Έχει δίκιο τώρα, δεν το σεβόμαστε.
2: Κοίτα πως κάνει.
0: Καλά, ότι δεν σεβόμαστε, δεν σεβόμαστε, αλλά πέφτουν στα γόνατα.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Σε παρακαλώ.
2: Σαν το γιο σου κάνει.
0: Για τελευταία φορά. Μην κάνει τα πράγματα που δεν σου αρέσει να σου κάνουν. Σου είπα συγγνώμη.
2: Θα το πεις με όρεξη όμως.
1: Μου πέσε τώρα.
2: Όχι, με όρεξη όπως το έλεγες πριν. Ήσουν πολύ χαρούμενος.
0: Πες το.
1: Λοιπόν, μία συνέντευξη μετά από μία συνέντευξη μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα στην Τσεχία έγινε viral με τον προπονητή Νταβίδ Ολεχλά να προσπαθεί να αποφύγει την οπτική επαφή με τη δημοσιογράφο Σαμπίνα Γιάξκοβα.
2: Σαμπίνα είναι θρύλος, ρε φίλε.
1: Παιδιά, πρέπει να δείτε το βίντεο, γιατί ο τύπος είναι, του μιλάει, έχει το μικρόφωνο.
2: Έχει, και βγάλει,
1: είναι Σαμπίνα. Εδώ η δημοσιογράφος.
2: Θα το περιγράψω. Τι θα δείξω το βίντεο τώρα.
1: Όχι, θα το δείξω.
2: Υπάρχει
1: ναι.
2: Κόσμος που ακούει. Η Σαμπίνα είναι, αυτά είναι τα μαζεμένα της. Αυτά είναι στα μαζεμένα της. Προφυλακτήρα, ναι.
1: Έχει
2: να
1: πάρει. Γρηγόρη, δες το βλέμμα.
0: Έχει πάει να πάρει συνέντευξη με όλο το στήριο. Να σου πω κάτι τώρα. Πες μου ποιο βλέμμα και αντρικό. Αν σου αρέσουν οι γυναίκες, δεν θα πάρει το βλέμμα. Και να μην σου αρέσουν οι γυναίκες.
2: Δεν γύρισε ούτε δευτερόλεπτο.
1: Δεν γύρισε ούτε να κοιτάξει. Του μίλαγε και ήταν έτσι.
2: Ναι, κοίταζε μία τον ουρανό, μία το φράχτη απέναντι, μία κάτω το γρασίδι, μία από εδώ.
1: Δεν
2: κατα...
1: Ναι,
2: δεν
1: ναι.
2: Δεξιά,
0: ξέρεις γιατί.
2: Μάγκας.
1: Γιατί παντόφλα.
0: Γιατί αν κοιτούσες το και λίγο και γελούσες στο σπίτι.
1: Τελείωσε.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο του.
2: Μάγκας.
0: Πώς λέγεται. Λεχ Βαλέσα, πώς το είπες.
1: Ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Νταβίδ Ολεχλά.
2: Α, το χέστο τον Ολεχλά. Τη Σαμπίνα, πες μας.
1: Σαμπίνα Γιάξκοβα.
2: Για να το γράψω αυτό, ρε.
0: Σαμπίνα Γιάξκοβα. Πολύ δυνατή.
1: Πολύ. Παιδιά, είναι κούκλα η Σαμπίνα.
0: Η Σαμπίνα Γιάξκοβα. Και ειλικρινά, αλλά και αυτή το κάνει επίτηδες και πηγαίνει όμως έτσι η κοπέλα τώρα.
2: Αυτά σου λέω τα μαζεμένα.
3: Τι το κάνει επίτηδες, ρε παιδιά, αυτόν το στυλ της, να
1: κάνει. Πήγε με το σουτιέν τώρα στον προπονητή να πάρει συνέντευξη.
3: Σιγά, καλά έκανε.
2: Επειδή την έχω μελετήσει τη Σαμπίνα.
1: Για πες, Γιώργο μου.
2: Αυτό είναι το πιο κυριλέτης. Έχει βγει με ολόσωμη φόρμα, όλο διαφάνης και έχει γίνει ο χαμός στο κήπεδο. Βαρούσανε περιστέρια όλοι, έβγαινε κόρνερ μόνη της μπάλα.
1: Τα κατάφερε όμως ο σκύλος ο προπονητής. Δεν κοίταξε δευτερόλεπτο.
2: Μπράβο στη Σαμπίνα. Έστω προπονητή.
0: Όπω Σαμπίνα. Πολύ δυνατή. Μπράβο. Ωραία.
2: Τα άλλα βλέπουμε αθλητικά.
0: Ωραία, απλά λέω ρε παιδί μου, τώρα επειδή πας, ας πούμε, για να.
3: Πάντως και εγώ όταν βλέπω αθλητικά θέλω να βλέπω ωραίους άντρες. Αλλιώς βαριέμαι.
4: Έχει δίκιο.
2: Oh, τώρα αυτό δεν μ' άρεσε όμως.
0: Επειδή ούτε λέει,
2: καλά το πηγαίναμε έτσι πατριαρχικά.
0: Τι πετάξαμε γι' αυτό τώρα.
3: Αφού το λέω κάθε φορά δεν προσέχω να είμαι ωραίος.
0: Ρε συνάση, εντάξει, πώς ακόμα.
3: Άμα δεν ωραίο. Έχει ωραίο, δεν βλέπω, βαριέμαι.
1: Τι εννοείς ωραίο, ωραίο σώμα έχουν όλοι οι αθλητές.
3: Όχι, να με
1: πρόσωπο
3: κάτι,
1: λοιπόν.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Το, άρα το πρόσωπο κοιτάς.
2: Παιδιά, είναι
3: αυτός
2: και
3: ο Όκουε, ο Αιθίωπας, τι είναι αυτός, πω, που μιλάμε, έχει τρελάνει.
1: Αιθίωπας κιόλας.
3: Τι είναι αυτός, Νιγηρία, ποιο, ο τερματοφύλακας, παιδιά, έχω πάθει την πλάκα μου.
0: Είναι τερματοφύλακας, τι λιγότερο.
3: Δεν υπάρχει αυτός ο
2: άντρας. Παιδιά, είναι και μια άλλη σέρβα που λέγεται Άντζελα Ρίστιτς, το όνομά της, για να το βρείτε στο Instagram, λέγεται Μούνιτσα.
1: Μούνιτσα.
2: Ναι.
3: Ωραία η Μούνιτσα.
0: Ναι. Όχι, να το πω, έχει σκέτο. Κάτω παύλα. Μούνιτσα.
1: Ναι, συγγνώμη.
5: Ακόμα καλοκαίρι. Οκτωβριανό αστέρι. Πρωινό σφαίρα.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό του Γιώργου. Πραγματικά
1: παιδιά,
0: φανταστικό.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το λοιπόν. Τραγούδι. Στην καρδιά μου μέσα χτυπάει.
0: Λοιπόν, Ανδριόπουλος, έχουμε το καλάθι γεμάτο κρέατα, παιδιά. Για να δούμε ποιο θα το πάρει. Έχετε περίπου 34 λεπτά ακόμη να στείλετε μηνύματα πριν από την κλήρωση για να το πάρετε. Στο 6936-10-10-22 γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι υπάρχουν 7 καταστήματα σε όλο το Νοματική, στο Περιστέρι, στο Γέρακα, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Άγιο Στέφανος. Να θυμάστε βέβαια ότι είναι από το 1983, ότι έχει κάνει πάρα πολλές προσφορές, ότι ακόμη και τώρα που έχουν ανέβει πολλές κατά ψηλά τα κρέατα, προσπαθούν και κάνουν πακέτα για πολύ ωραίες τιμές. Μην το σκέφτεστε, ακόμη και αν πηγαίνετε κάπου αλλού ή δεν έχετε κοντά σας κάποιον Ανδριόπουλο, βρείτε έναν τρόπο να πάτε και θα καταλάβετε για ποιο λόγο τον λατρεύουν τόσο πολύ. Και από το 1983 τόσα χρόνια έχει γίνει η αγαπημένη συνήθεια πολύ κόσμου. Και μόνο αυτή την προσφορά που κάνει, ότι με αγορές αν των 30 ευρώ σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι, ξέρετε πόσα κερδίζετε, ποια οικονομία από βενζίνης και από αυτά, και επίσης χρόνο για να σας τα φέρουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα, αφού ξέρετε τι θα πάρετε. Εντάξει, δεν παίζονται οι τύποι, είναι μια οικογένεια φανταστική. Να θυμάστε επίσης ότι με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ώρα με δέσμευση, να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Πάμε να πούμε όλοι από μία τώρα, γιατί έχουμε σφαίρα κούρια.
3: Πρώτα απ' όλα, έχω να σας πω ότι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στα γενέθλια της Φιλένιας μου, από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Εγώ μαζί με τον Παναγή θα πάρουμε τα μικροφωνά μας και θα εκπέμπουμε ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη.
1: Να σας αγκαλιάσουμε και να σας φιλήσουμε.
3: Στο Top Parks στον Πειραιά. Δεν έχουμε ξαναπάει εκεί, έχουμε πάει.
1: Ναι.
3: Παλιά.
1: Ναι.
3: Ωραία, θέλω παρακαλώ πολύ να έρθετε, να γνωριστούμε από κοντά, να γνωρίσετε την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προς τις μόδες.
4: Μείνε εδώ, σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο, είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
7: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Μέρι, Δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
12: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
11: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Ψάχνεις κορυφαία φροντίδα για τα ρούχα σου? Electronet. Βρες πλυντήριο LG 9 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης με 6 προγράμματα ατμού μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και πλυντήρια, στεγνοτήρια και τηλεοράσεις LG με δωροεπιταγές 50 ή 80 ευρώ. Electronet.
15: Στοιχείο κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
16: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
17: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
16: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
16: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
18: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
16: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
18: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Πέρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Από ένα απλό PlayStation που μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός παιδιού και να γίνει πιο χαρούμενο, με μέτρο βέβαια το να παίζει, αλλά από ένα ποδηλατάκι σε ένα παιδί, από ένα γραφείο για κάποιον που νιώθει καλά, από μια τηλεόραση για ένα φοιτητή, από ένα γραφείο που τον βοήθησε να γλιτώσει οικονομικά πράγματα, έχουν γίνει τα πάντα, τα πάντα έχουν γίνει σε αυτή την εκπομπή και σε αυτή τη στήλη, και γι' αυτό και τα αγαπάμε πάρα πολύ. Νάνση, πριν πέσει το σήμα, τι έχεις να πεις?
2: Λοιπόν,
1: ότι έχουμε?
2: Θέλω να πω ότι ζητάμε ο φίλος ο Γιάννης από τον Περιστέρι ένα λάπτοπ για τη δουλειά του. Η Αντιγόνη επίσης θέλει ένα λάπτοπ για την εργασία της. Η Φωτεινή από το Ήλιον μου είχε ζητήσει δύο πακέτα βάπτισης και δεν έχω γράψει σωστά το τηλέφωνό της. Αν μπορεί να μας ξανακαλέσει να μου στείλει μήνυμα στο Instagram. Ο Πέτρος, από τα Γιάννη, έχει περιδεύει. Η φίλη Βάσο θέλει ακουστικά βαρικοίας.
1: Αυτά τα θέλουμε εδώ και κανένα δύο εβδομάδες, αλλά δεν μπορεί να μας τα δώσει κανένας. Δεν μπορούμε να τα βρούμε.
2: Έχουμε λοιπόν δύο ντουλάπες από τη Δήμητρα, από τη Φλόρινα, ένα μέτρο επί 100 επί 1,80 ύψος. Εξοπλισμό φοιτητικού σπιτιού, ψυγείο σε άριστη κατάσταση, κεραμική εστία, τηλεόραση, γραφείο MTF από τη φίλη την Κατερίνα. Έχουμε μορουδίστικα είδη μπανάκια από στυρωτή μπιμπερό στράτα, δύο γαλακτομηχανές συσκευή ετοιμομαγειρικής και μπλέντερ από την Άννα Μαρία. Έχω τις δύο τις πολυθρόνες από την Έλενα, τη φίλη η οποία είναι υπέρ της ίδιας και ο Γρηγόρης, στα Βρυλίσια. Έχουμε πάλι μορουδίστικα είδη. Έχουμε μια τηλεόραση με αποκωδικοποιητή και μηχάνημα για πόδια step. Επίσης έχουμε αυτό. Και μια καρέκλα περιστρεφόμενη μπάνιου για αμέα από τη φίλη τη Χριστίνα.
3: Να πω ότι είπα και εγώ στην Νάνση, επειδή έτσι μεγάλωσαν τώρα τα παιδιά, έχω μια αλαξιέρα να δώσω σε περίπτωση που κάποιος έτσι.
2: Μια βρεφική αλαξιέρα IKEA.
3: Ακριβώς. Είναι η κλασική ξύλινη αλαξιέρα, παιδιά, πάρα πολύ πρακτική, πάρα πολύ βολική. Σε αυτή είχαμε και τον Μάρκο και τον Λέανδρο. Οπότε όποιος τη χρειάζεται, όποιος την έχει ανάγκη.
2: Ο φίλος ο Λευτέρης σου έγραψε για περιμένουμε το
3: κινητό. Για ένα καρότσι Cybex, απλά περιμένω το κινητό του να μου το στείλει για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε.
2: Okay.
1: Λοιπόν. Σφαίρα Κούριερ.
2: Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις?
4: Σφαίρα Κούριερ.
5: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις?
4: Σφαίρα Κούριερ.
2: Ψάχνεις για καινούργια σχέση?
5: Σφαίρα Κούριερ.
4: Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου?
5: Σφαίρα Κούριερ.
4: Το έχουμε.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, Σφαίρα Courier, το έχουμε, και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Daily Courier, Νάνση, που μας βοηθάει πάρα πολύ, αφιλοκερδός, η Daily Courier που έχει 4,9 βαθμολογία στο Google και είναι η πιο γρήγορη εταιρεία που παίρνετε τηλέφωνο και το απαντάει άνθρωπος, όχι υπολογιστής, είναι γενικά φανταστική.
2: Νομίζω όχι ότι... μόνο για εσάς που θέλετε να...
3: Νάνση.
2: Μισό λεπτάκι. Όχι μόνο για εσάς που θέλετε να στείλετε κάτι, αλλά και για τους επαγγελματίες είναι καταπληκτικό. Οπότε παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και
1: Daily
2: αυτό.
1: Courier,
2: dailycourier.gr. Άμεση εξυπηρέτηση και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας.
1: Φύγαμε, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα
1: σας. Γεια σας, κυρία μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς σας λένε?
6: Δέσποινα με λένε.
1: Γεια σου, Δέσποινα μου. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
6: Δεν παίζετε το Tiki Bomb?
1: Όχι, το Tiki Bomb όχι, γιατί δεν παίζουμε, γιατί παίξαμε, είπαμε σήμερα που είμαστε στο Σφαίρα Courier.
3: Πώς το είπατε το παιχνίδι?
6: Είμαι δυσλεκτική, είμαι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μήπως θέλετε να αρέσει σαν τίτλος πάντως κι αυτός.
1: Μήπως θέλετε να δώσετε κάτι, να χαρίσετε κάτι? Έχετε κάτι που δεν το θέλετε και θέλετε να το χαρίσετε ή κάτι που...
6: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
1: Ωραία, ωραία. Σας φιλούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
6: Επίσης έπιασα και εγώ μια φορά γραμμή έλεος.
1: Γι' αυτό πιάσατε, γιατί δεν παίζουμε.
6: Έτσι,
1: να είστε καλά, φιλάκια πολλά.
6: Να είστε καλά, φιλιά, γεια σας.
1: Για χαρά, για χαρά. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Τίκι την πόστο είπε, κυρία.
2: Τίκι την κλόν.
3: Τίκι την πόμ.
1: Τίκι την πόμ. Παρακαλώ, Νάνση, μην το κάνεις αυτό. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα.
7: Καλημέρα.
1: Μυρωδιά αυτή, πραγματικά.
2: Δεν κάνω κάτι.
3: Ποιος
1: κάνει?
3: Κάνω.
1: Παναγί, σε παρακαλώ, αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν. Σεβαστείτε λίγο. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας, κυρία μου, για πείτε μας.
8: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω κάτι άλλο. Δεν έχω σκεφτεί αυτό, ούτε θέλω να ζητήσω κάτι, ούτε να δώσω. Απλώς πήρα σαν μια αγανακτισμένη μητέρα, να καταθέσω κι εγώ αυτό που μου κάνανε χθες. Λοιπόν, παιδιά, επειδή μόνο σε σας μπορώ να μιλήσω και θα ακουστεί η φωνή μου, συγγνώμη.
3: Πείτε αυτό που θέλετε, μην ζητάτε συγγνώμη, πείτε αυτό που θέλετε.
8: Είναι μητέρα μονογονεϊκή οικογένεια με ανήλικο παιδί. Έπαιρνα από το κράτος ένα επίδομα ενοικίου 140 ευρώ. Ξαφνικά με παίρνουν τηλέφωνο χτες από την Πρόνοια, μου το κόβουνε. Γιατί λέει, κάνω το χρόνο 14.130 ευρώ. Για τα 130 ευρώ που παίρνω παραπάνω μου κόβουν το επίδομα ενοικίου. Θέλω να μιλήσω για όλες αυτές τις μητέρες που αγωνίζονται με νύχια και με δόντια να μεγαλώσουν στη σημερινή κοινωνία και εποχή τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια. Αλλά πλέον δεν μπορούμε. Στερούμαστε και τα απολύτως απαραίτητα για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Απλώς ήθελα σαν μια μάνα και εγώ να μιλήσω για τα
3: κάνατε.
8: Παιδιά.
2: Νομίζω και... ότι αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το όνομά σας...
8: Το όνομά μου, ας πούμε, Μαρία.
2: Δεν έχει σημασία. Ναι, όχι,
8: μιλάω για όλες τις μανάδες.
2: Το καταλαβαίνω.
8: Στερούμε από τα παιδιά μας πολύ βασικά πράγματα.
2: Άρα μιλάμε, Μαράκι μου, ότι έπαιρνες 140 ευρώ επίδομα ενοικίου.
8: Μάλιστα.
2: Και στο κόψανε με τι αιτιολογία.
3: Γιατί...
8: Αιτιολογία, γιατί το κράτος λέει ότι στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο, το χρόνο είναι να κάνει 14 χιλιάρικα. Εγώ κάνω 14.130. Πείτε μου, ρε παιδιά, αν μπορούμε να δείξουμε.
2: Εγώ θα πω για μια μαμά που βγάζει 14.000 το χρόνο, χρειάζεται να πληρώσει το ενίκιο, τα κοινόχρηστα, τους λογαριασμούς, τη διατροφή των παιδιών, ενδεχομένως κάποια αγγλικά, κάποια γαλλικά ή κάποιο άθλημα, κάποια δραστηριότητα. Δεν σου λέω εγώ κάτι υπερβολικό, αλλά κάτι για να πάνε τα παιδιά, γιατί πλέον και στα πάρκα που πηγαίνουν τα παιδιά είναι επικίνδυνα.
8: Να σου πω κάτι, Νάνση μου, δεν κάνουμε τίποτα από αυτά, ούτε δραστηριότητες, ούτε το παιδί μου. Γιατί έμεινα μόνη μου με τρία παιδιά, τώρα είμαι με το ένα παιδί. Ποτέ δεν είχα τη δυνατότητα να πάω τα παιδιά μου ούτε φροντιστήρια ούτε πουθενά. Μόνο τους ότι έχουν κάνει τη ζωή τους και έχουν πετύχει. Δεν περιστέβανε, κοριτσάκι μου, να τα κάνουμε αυτά. Εδώ τώρα είναι θέμα επιβίωσης πραγματικά.
2: Για απλώς μένα, απλά είναι περίεργο κάτι, το ποιος ναι. ορίζει
8: αυτό.
2: Τα ποσά. Δηλαδή, έχει κάποιος πει ότι, ρε παιδί μου, μια οικογένεια που βγάζει 14 χιλιάρικα μονογονεϊκή με τρία παιδιά ή με ένα παιδί με δύο, ότι αυτά τα λεφτά φτάνουν. Δηλαδή, ας μας κάνει τον υπολογισμό το πόσο κοστίζει η βενζίνη για να πας στα παιδιά και να τα φέρεις, το πόσο κοστίζει το οτιδήποτε μέσα σε ένα σπίτι. Αν μας πούν ότι με αυτά τα λεφτά ζουν. Να τους βάλουμε σε ένα σπίτι με παιδιά και να δούμε αυτοί πώς θα ζήσουν.
8: Αυτό ακριβώς, δηλαδή είναι το όριο που έχουν βάλει ως όριο στα δάνεια, ας πούμε, είναι πολύ χαμηλό. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, ήθελα να
1: σας κουράζετε,
2: δεν μας κουράζεις καθόλου και ευχόμαστε εκεί στα Υπουργεία να υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι που θα κοιτάξουν τις περιπτώσεις των ανθρώπων και θα καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν είναι τελείως λάθος. Δεν μπορεί σε μια μάνα που μεγάλωσε τρία παιδιά και που κανονικά θα μπορούσε και να μην δουλεύει, γιατί δεν υπάρχει πιο σημαντική και πιο δύσκολη δουλειά από αυτή της μητέρας. Εδώ μεγαλώνεις ένα και σου βγαίνει πίστη. Μετά σου λένε, πού ήσουν εσύ όταν το παιδί σου βγήκε, πού ήσουν όταν το παιδί σου έκανε. Και πού να είσαι δηλαδή ακριβώς? Μπορεί να είσαι πάνω από ένα παιδί και ποια είναι αυτή η κοινωνία που φροντίζει ώστε τα παιδιά μας να είναι ασφαλεία να πάσα ώρα και στιγμή όταν χρειάζεται ο γονέας να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ?
8: Αυτό, κορίτσι μου, ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Και μίλησα για όλες τις μανάδες. Να είστε καλά, παιδιά.
2: Και λέμε τώρα για την περίπτωση της φίλης της Μαρίας που της κόβουν αυτό το επίδομα. Εδώ μιλάμε για τον φίλο τον Λεωνίδα, που ο μικρός πρίγκιπας έχει πρόβλημα και ζητάει ο άνθρωπος το παιδί του που πέρασε στο πανεπιστήμιο το μεγαλύτερο να το φέρει στην Αθήνα και τον αφήνουν στη Λαμία. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά πράγματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Όποτε θέλετε. Α, την έκλεισε την κυρία. Συγγνώμη. Α, συγγνώμη. Ωραία, λοιπόν. Οκ, παιδιά, εδώ είμαστε. Ό,τι θέλετε να πείτε, πείτε το. Έτσι κι αλλιώς το Σφαίρα Courier έχει να κάνει με αυτά που ζητάτε. Και εσείς εδώ τώρα, η συγκεκριμένη κυρία ζητούσε λίγο αγάπη από τους πολιτικούς, αλλά.
2: Ζητάει δικαιοσύνη.
1: Ναι, ζητάει αγάπη και δικαιοσύνη. Αλλά... Καλημέρα!
7: Καλημέρα!
1: Γεια σας, τι κάνετε?
7: Καλά, εσύ?
1: Όλα καλά, να στεναχωριόμαστε με αυτά που ακούμε. Λίγο δύσκολα πράγματα κάθε μέρα, κάθε μέρα. Τρέλα.
7: Μία κάθε τρέλα. Μέρα το ζούμε αυτό. Κάθε
1: μία
7: μέρα.
1: Τρέλα από παντού. Μία τρέλα από παντού. Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς?
7: Θα ήθελα την αλαξιέρα.
1: Την αλαξιέρα του Παναγή. Μόλις πήραν τηλέφωνο από κάτω ότι ο Παναγή του μέρνουν το αυτοκίνητο του παίρνει το αυτοκίνητο αστυνομία. Και κατέβει και άρον-άρον. Τι αλαξιέρα είναι αυτή?
2: Πώς τη λένε τη φίλη μας?
7: Δέσποινα με λένε.
2: Από?
7: Από Νίκαια.
1: Από Νίκαια, εδώ, γειτονάκι. Να σου πω, τι.
2: Είναι αλαξιέρα του IKEA, αυτές οι πολύ ωραίες που βάζει το μωρό πάνω και τα αλλάζει.
7: Απλά περιμένω ένα εγγονάκι.
1: Α, πω, ακούγεσαι πολύ μικρή.
7: Εντάξει, ακούγομαι. Είμαι μικρή, εντάξει. Η γιαγιά είμαι μικρή, αλλά εντάξει.
1: Ωραία, η αλαξιέρα μια χαρά είναι, γιατί γλιτώνεται και τα λεφτά και ο Παναγής είναι και πολύ.
2: Καλέ, όλα αυτά από τη μία ενέργεια του ενός μωρού πάνε στην άλλη και τι ωραία που είναι.
1: Του που ο Παναγής είναι και λίγο ψήρας και είναι λίγο αυτό νοικοκύρης πολύ, θα είναι τέλεια να ξέρεις
7: αυτό. Τέλεια,
1: που θα
7: τέλεια.
1: Δηλαδή είναι, σε αυτά είναι μανούλα, τα προσέχει πάρα πολύ. Ωραία, τέλεια. Οπότε τώρα που θα γυρίσει.
9: Ναι, το δεν προσέχει πολύ.
1: Ναι, κάτσε να δούμε τι γίνεται.
2: Για δώσε μου το τηλέφωνο, Καλουδάκο, να μιλήσω με τη Δέσποινα.
1: Γεια σου, Δέσποινα.
7: Φίλα,
1: με το καλό να έρθει το εγγονάκι.
7: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Φιλάκια για. Πολλά, φιλάκια. Να λοιπόν μια αλαξιέρα. Πόσο κάνει μια αλαξιέρα περίπου, πόσο κάνει. Μια αλαξιέρα, Νάνση, πόσο κάνει μια αλαξιέρα.
2: Και εμείς σας αγαπάμε, Δεσποινάκη. Μια αλαξιέρα μπορεί να κάνει από 50 μέχρι 550, ξέρω. Μάλιστα, εγώ.
1: Κατάλαβα. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. 211-7007-931 ή 932. Ζητήστε ό,τι θέλετε. Ή χαρίστε ό,τι θέλετε. Ό,τι σας κάνει έτσι, ότι δεν μπορείτε να το κρατήσετε άλλο στο σπίτι, να το πάει κάπου αλλού, μπορεί να πιάσει τόπο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε μου, τι γίνεται.
10: Λα.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
10: Έχω ένα καροτσάκι παιδικό.
1: Παιδικό, Νίκο μου, μη φεύγεις και εσύ, αγοράκι μου, μη φεύγεις και εσύ, ψυχή μου, μη φεύγεις.
11: Μου έχεις κλείσει και το μικρόφωνο.
10: Ακούς.
1: Ναι, καροτσάκι παιδικό. Τι καροτσάκι?
10: Για μωρό.
1: Ναι, καλά, τι για παππού.
2: Πώς λένε, φίλε μας?
10: Βασίλης από Κερατσίνη.
1: Έλα, Βασίλη μου.
2: Από Κερατσίνη.
1: Βασίλη μου, σηκώθηκε το παιδάκι τώρα, δεν θέλει, έχει γίνει πόσο, 8-9 χρονών?
10: 15.
1: Ναι. Και τόσα χρόνια το καροτσάκι τι το κάνατε, το πήγατε που θέλει να κάνει βόλτα?
10: Το έδωσα στα αδέρφια.
1: Α, και ξέρεις
10: πόσο. Μου επιστράφηκε και το έχω ακόμα.
1: Ξέρεις πόσο βοήθεια, είναι σε καλή κατάσταση?
10: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις τι γίνεται, μερικές φορές ρε παιδί μου, να και εγώ το καρότσι του Νικόλα το πήρε φιλένια. Γιατί τι γίνεται, παίρνεις ένα κανονικό καρότσι.
1: Πόσο αλλά κάνει ένα καρότσι?
2: Αλλά είχα και ένα δεύτερο στη μαμά μου.
1: Πόσο κάνει ένα καρότσι?
2: Το δικό μου έκανε 800.
10: Τώρα τα έχουν κάνα 500-600.
1: 500-600.
2: Εμένα έκανε 800. Oh. Είχα πάρει το.
1: Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι.
2: Μακλάρε.
1: Ρε Βασίλη.
2: Μακλάρε, ναι.
1: Ρε Βασίλη.
10: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα αλήθεια το λέω, δεν το κάνω ούτε για να λαϊκίζουν τίποτα. Αν ένα ζευγάρι, ρε φίλε, βγάζει 1000 ευρώ, 1100 ευρώ και έχει και νίκιο, πώ να πάρει ένα καροτσάκι, ρε φίλε? 500-700 ευρώ. Να έχει πληρώσει. Δηλαδή πραγματικά, αν τα βάλουμε λίγο όλα κάτω.
2: Καλά, υπάρχουν και πιο οικονομικά έτσι.
1: Ρε παιδάκι, μετά και 300 ρε συνάντηση. Είναι ακριβά ρε όλα ρε, πολύ ρε γάμοτο. Και να πω και δεν θέλω, για να μην το λέω, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, Βασίλη.
10: Ναι.
1: Μιλάω και με έξω, χαμός γίνεται και έξω, ε.
10: Ναι.
1: Δηλαδή όποιος ζει και έξω, απλά είναι λίγο καλύτερη μισθή εκεί πέρα, αλλά και εκεί τα πράγματα πάλι έχουν ξεφύγει. Μου λέγανε πάλι για σούπερ μάρκετ για αυτά και εκεί πανάκριβα. Είναι του τρελού, δηλαδή όπου πας πανάκριβα, αλλά πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Πώς να ζεις? Κάποτε λέγαμε θα φύγουμε μετανάστες όπως φύγαν οι γονείς μου, θα πάμε στη Γερμανία, θα μαζέψουμε μάρκα και θα έρθουμε να χτίσουμε εδώ να πάρουμε ένα σπίτι. Τώρα όπου και να πας.
2: Να πω λίγο κάτι.
1: Χειρότερα
2: για
1: είναι.
2: Να είμαι δίκη.
1: Ναι.
2: Εγώ το καρότσι, ας πούμε, το McLaren το είχα πάρει το 2009.
1: Mm.
2: Που τότε ήταν λίγο πριν την κρίση.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι. Υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα που έχουν πάρα πολύ καλές τιμές. Και με 300 ευρώ μπορείς να βρεις.
1: Ξαναλέω, ένα ζευγάρι παίρνει ένα χιλιάρικο.
2: Και γενικά όλα τα πράγματα τώρα μπορείς να τα βρεις σε πολύ καλές τιμές. Υπάρχει
1: λοιπόν,
2: πληθώρα.
1: Νίκο, το τηλέφωνο είναι το δικό σου από εκεί. Σήκωσε το και μιλάει με τον κύριο σου, παρακαλώ, και γράψε το τηλέφωνο του.
9: Ναι.
1: Γράψε του, πάρε ένα στυλό. Και γράψε το. Ωραία, πάμε. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή από δίπλα. Γράψε το τηλέφωνο του κυρίου Βασίλη, να κρατήσουμε. Γράψε καρότσι.
2: Τα έχω γράψει εγώ, μόνο το κινητό θέλω.
1: Μόνο το κινητό του γράψε. Και στείλ το σε μήνυμα. Καλημέρα! Καλημέρα!
12: Καλημέρα σε όλους.
1: Γεια σας, κυρία μου γλυκιά.
2: Καλώς τη.
1: Πώς σας λένε?
12: Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Είμαι η Αθανασία.
1: Γεια σου, Αθανασία μου. Αθανασία. Τι γίνεται?
12: Από Νέα Κύο Αργολίδα.
1: Από?
12: Νέα Κύο.
1: Νέα Κύο. Κάτι μου λέει το Νέα Κύο.
12: Είναι κοντά στον Άφλιο.
1: Με τι ασχολείστε εκεί οι περισσότεροι κάτοικοι στη Νέα Κύο?
12: Οι ψαράδες είναι αρκετοί, γιατί έχουν, υπάρχει έτσι η θάλασσα.
1: Ναι.
12: Ο αργολικός κόλπος.
1: Πόσοι κάτοικοι περίπου στη Νέα Κύο?
12: Είναι κομμόπολη, είμαστε γύρω στις 2000.
1: Mm.
12: Και ήθελα να ζητήσω, αν γίνεται, αν έχει κάποιος την, αν τον περισσεύουν, χειμερινά ρούχα για κοριτσάκι 10 ετών. Άμα είναι εύκολο.
1: Ρούχα για καροτσάκι.
12: Για κοριτσάκι.
1: Τι λέω, έχω τραλαθεί, ρε μαλάκα.
12: Έχει.
1: Τι γελάς, ρε βλάκα, Παναγκή. Δεν άκουσα καλά. Ρούχα για καροτσάκι άκουσα. Ρούχα για κοριτσάκι, μάλιστα.
12: Ναι, αν υπάρχει έτσι, αν υπάρχουν σημερινά.
1: Ναι, τι ηλικίες περίπου το καρωτό.
2: 10 ετών
1: είπαμε. Δεν άκουγα γιατί έρχονταν
2: πανεγύρω. Πόσο λένε φίλοι μας?
12: Αθανασία.
1: Πόση ώρα είναι από την Αθήνα η νέα Κίτη, πώς το είπαμε?
2: Νέα Κίτη. Είναι και Hello Kitty, βρε Γρηγόρη.
12: Ο Γρηγόρης είναι από συντονισμένο.
1: Δεν είμαι από συντονισμένο.
2: Λοιπόν, το κοριτσάκι σου είναι 10 ετών.
1: Τι νέα Κίτη, ρε και εσύ, νέα.
2: Θέλουμε χειμερινά ρούχα.
12: Ναι, άμα κάποιο έχει σε καλή κατάσταση, έτσι, ναι.
1: Ρε, τι κάτω Κίτη, ρε, πώς λέγεται, νέα.
2: Νέα Κίτη.
12: Νέα Κίτη
1: Αργολίδας. Φιλιά πολλά!
2: Περίμενε καλά.
1: Μιλά στο τηλέφωνο με την Άννα, δεν είμαι καλά.
2: Μαρία Λιφέρη, τι είναι αυτό?
1: Σας αγαπώ.
2: Δώσε μου την Αθανασία.
1: Hello Kitty, με λέει. Έχω τρελαθεί με Παναγίση, με αποσυντονίζει, έχετε μου λέει βλακίες.
2: Ναι,
1: ναι, καλημέρα.
13: Τι καλημέρα, περίμενε.
1: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά, συγγνώμη. Έχω σκάσει, δεν ξέρω τι έχω πάθει τώρα. Καλημέρα!
14: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
14: Είμαι καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Μια χαρά, σας ακούω λίγο σοβαρή, έτσι αυτό. Πώς είστε, είστε καλά?
14: Μια χαρά.
1: Από πού μας τηλεφωνείτε?
14: Σας τηλεφωνώ από Σεπόλια.
1: Σεπόλια, εδώ κοντά μας. Πολύ ωραία. Γειτονάκια.
2: Όνομα?
14: Γεωργία.
1: Έλα, Τζόρτζια, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
14: Είχα ακούσει την προηγούμενη Πέμπτη ότι κάποιος δίνει μια κούνια λευκή παιδική.
1: Δεν ξέρω, είναι στα θύματα αυτά. Νάνση, κούνια λευκή παιδική.
2: Θα το τσεκάρω, παιδιά, αν υπάρχει. Δεν μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή. Το σημειώνω παρόλα αυτά ότι θέλεις μια κούνια.
13: Λευκή, λευκή, δεν θέλουμε άλλο.
1: Έλα, σταμάτα, έτσι και πει ο άνθρωπος. Γιατί άμα είναι κόκκινη, τι πειράζει?
13: Άμα έχει άλλο χρώμα το δωμάτιο. Λευκή.
1: Φοβερό τώρα, δεν θα πάρω εγώ την κούνια να πούμε να γλιτώσω τα λεφτά γιατί έχει άλλο χρώμα το δωμάτιο.
13: Γι' αυτό το είπε η γυναίκα. Για να
1: το άμα δεν είναι λευκή, κυρία μου, σας πειράζει?
14: Όχι, δεν με πειράζει.
1: Α, βέβαια, τι είναι.
14: Άκουσα για αυτή τη λευκή, γι' αυτό το είπα.
1: Τώρα, ναι. Θυμάται ότι είχε πει ο άνθρωπος λευκή τώρα. Σιγά μην κάθεται η κοπέλα τώρα.
13: Εντάξει, άμα είναι.
1: Πόσο κάνει μια κούνια, ρε παιδιά?
13: Το δωμάτιο.
14: Ορίστε.
13: Το δωμάτιο τι χρώμα είναι?
14: Είναι CL με μπέζ.
13: Άμα βρούμε μια.
1: Ωραία, κούνια, πόσο κάνει, κάνει μια κούνια?
13: Κάνει πολλά.
1: Κάνει?
14: Κάνει.
1: 700? Μέλαγα, εδώ θέλει ένα παιδικό δωμάτιο, θέλει 30.000. Όσο κάνει ένα διαμέρισμα.
13: Γύρω στα 2,5 με 3 χιλιάρικα.
1: Έχετε τρελαθεί όλοι, ρε.
13: 2,5 με 3 χιλιάρικα, λαξιέρα, ντουλάπα, κούνια. Αυτά.
1: Δεν υπάρχει κάποιο μαγαζί, ρε παιδιά, να τα κάνει πιο φθηνά αυτά τα πράγματα. Κάνει ένα πακέτο και να βγει να το διαφημίσει. Πακέτο όλο το παιδικό δωμάτιο, να πούμε. Και να βγάλει και. Να είναι ένα πακέτο. Κούνιες, μπέλες, ό,τι βρείτε όλα μαζί. Ένα ωραίο πακέτο για τον κόσμο, για κόσμο που δεν έχει χρήματα. Λοιπόν, μιλάς με τον Νίκο, αγαπημένη. Μιλάς με τον Νίκο.
14: Μιλάμε
1: λίγο το τηλέφωνο της κυρίας για την κούνια. Ευχαριστούμε πολύ.
14: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Σήμερα έχουμε δώσει αρκετό χώρο.
2: Εδώ πέρα η φίλη Ελένη μου λέει ότι έχει ρούχα παιδικά για τη φίλη την Αθανασία, για την κόρη της.
1: Συγγνώμη, η Αθανασία ήθελε ρούχα παιδικά?
2: Ναι.
1: Α, νόμιζα έδινε. Ορίστε, Αθανασία, τα βρήκαμε τα ρουχαλάκια που ήθελες. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο για τα αντανακλαστικά σας τα γρήγορα. Έτσι, ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Ό,τι μπορεί ο καθένας, ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Αλλά παιδιά, δεν βγαίνει έτσι η φάση. Σας το λέω. Και μην τρέπεστε να ζητάτε. Ο ένας που είναι σήμερα αυτός που έχει, μπορεί αύριο να είναι αυτός που ζητάει.
2: Επίσης, η κοπέλα, η μονογονεϊκή οικογένεια, εάν μπορεί.
1: Ναι.
2: Να μου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, γιατί μια άλλη κοπέλα θέλει να την βοηθήσει.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπράβο, ρε παιδιά. Γενικά σας ευχαριστούμε. Να ξέρετε ότι γίνονται πάρα πολλά βοηθήματα και εκτός αέρα. Έτσι σας το λέω αυτό. Εκεί έξω υπάρχουν ακόμα άνθρωποι πολλοί. Να το ξέρετε, μην βλέπετε αυτή τη μαυρίλα που μένει. Υπάρχουν και πάρα πολύ καλά παιδιά εκεί έξω που βοηθάνε και άνθρωποι που ούτε καν σας τα λέμε στον αέρα ότι μετά έρχονται και βοηθάνε. Το βέβαια, το ζήτημα είναι μακάρι να μην απογοητεύονται. Γιατί πήγαμε πολλές φορές να βοηθήσουμε και δεν το λέω τώρα για να ακουστεί αυτό το πράγμα. Άμα σας πω ιστορίες, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Για ποιο λόγο πλέον δυσκολεύομαι να πιστέψω ακόμη και τον αδερφό μου πια που λέει ο λόγος. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα!
15: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
15: Καλά, εσείς?
1: Από πού τηλεφωνείτε?
15: Από τη Μύκονο, η Σμαράγδα είμαι.
1: Έλα, Σμαράγδα μου, τι έγινε, το δώσαμε το αυτό?
15: Το ξέρω που
2: ναι, αλλά η Σμαράγδα.
1: Μισό λεπτό, ναι, δεν ακούμε τι λέει.
2: Η Σμαράγδα μας έδωσε και το πακέτο για το δίδυμα της Φωτεινής.
1: Άλλο από αυτό που είχε δώσει.
2: Βέβαια.
1: Έλα, ρε Σμαράγδα.
2: Αυτό δεν θες να πεις, Σμαράγδα?
15: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ναι.
2: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πώς λέγονταν το μαγαζί, Σμαραγδένια?
15: Δημιουργίες.
1: Ρε Σμαράγδα, ο Θεός να στα επιστρέψει όλα επί 10, ρε Σμαράγδα, τώρα που πας και τα δίνεις τζάμπα τώρα για τα βαφτίσια. Εύχομαι πραγματικά. Ειλικρινά σε μιλάω, αν είχα μωρό. Αν είχα μωρό το βάφτιζα, θα έπαιρνα τώρα από σένα μόνο για την ψυχή σου που κάνεις δώρο σου τόσες βαφτίσια.
15: Όχι, δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Πώς δεν υπάρχει λόγος? Εσύ από τη Μύκονο εκεί πέρα τώρα, εντάξει, οκ, okay, δουλεύεις 2-3 μήνες δουλεύεις. Πόσο καιρό δουλεύεις εκεί πέρα?
15: Είναι ένα χρόνο μαγαζί.
1: Όχι, όχι, λέω καλοί μήνες για δουλειά εκεί πέρα, πόσο είναι τώρα?
15: Ακούστε να δείτε. Εγώ φέτος έβαλα τη βάφτιση λίγο πιο έντονα, παίρνοντας ένα δάνειο για το μαγαζί, γιατί δεν είμαι από αυτούς που έχουν στην Μύκονο και βάζουν χρήματα σε ένα μαγαζί. Γι' αυτό και την περασμένη φορά σας είπα ότι είναι πολύ ταπεινό το μαγαζί μου για να έρθετε.
1: Κάνεις λάθος. Εμείς είμαστε λιγότερο. Συγγνώμη, δεν είμαστε τόσο σημαντικοί για να είμαστε τόσο ταπεινοί. Είμαστε κι εμείς, πίστεψέ με.
15: Ότι υπάρχουν πολύ πιο όμορφα μαγαζιά από το δικό μου το μαγαζί.
1: Έλα, ρε Σμαράγδα, σταμάτα να μας το λες αυτό. Να μην, γιατί με τρελαίνει. Τι είναι αυτά που λες. Μην είναι ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει και όσο φτιάχνει.
15: Σίγουρα. Απλά προσπαθώ με ό,τι βγάζω να το ρίχνω στην επιχείρηση και να τη στήσω με αυτόν τον τρόπο, θέλω να πω. Δεν είχα ποτέ budget να πω ότι ανοίγω ένα μαγαζί και ότι είναι υπερλούξ και ότι είναι το τέλειο μαγαζί.
1: Δεν πειράζει, να ορίστε. Κάναμε τη διαφήμιση μέσα από την εκπομπή εδώ πέρα που δεν το ήθελες και στην αρχή. Σε πιέσαμε
15: κιόλας. Όχι, δεν θέλω να μπαίνουμε στις διαδικασίες.
1: Πότε θα γυρίσεις από εκεί, το χειμώνα θα κάτσεις εκεί.
15: Όχι, είμαι χειμώνα τώρα. Εγώ είμαι μόνιμος κατοικός.
1: Α, είσαι μόνιμος κατοικός.
15: Είμαι τα τελευταία 40 χρόνια στην Μύκονο.
1: Να σου πω, γίνονται βαφτίσεις τώρα τα Σαββατοκύριακα στην Μύκονο, ας πούμε.
15: Γίνονται πάρα πολλές και επίσης ήθελα να πω, αυτό ήθελα να πω και να τονίσω και στον κόσμο που σας παίρνει και σας ζητάει βαφτιστικά. Θέλω να σας πω να μην ακούνε Μύκονο και να πιστεύουν ότι τα μαγαζιά όλα πουλάνε 400 και 500 ευρώ βαφτιστικά. Γιατί σε μένα το σέτο βαφτιστικό έχει 250 ευρώ.
1: Μάλιστα. Καλά κάνεις και το λες αυτό. Γιατί λίγο.
15: Γιατί ακούνε Μύκονο,
1: η Μύκονος έχει παρεξηγηθεί.
15: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό το λένε. Υπάρχει μια πλευρά της Μύκονου, εγώ τουλάχιστον θυμάμαι, επειδή πηγαίνω από το 1994. Υπάρχει μια πλευρά της Μύκονου. Τώρα τελευταία χρόνια δεν πήγαινα γιατί δεν με εξέφραζε τίποτα με όλες αυτές τις υπερβολές. Εγώ πήγαινα στην ωραία τη Μύκονο. Βρίσκαμε πολύ φτηνά ταβερνάκια και να φάμε. Βρίσκαμε πολύ φτηνά μαγαζιά για να πιούμε ποτό. Ναι, θέλω να πω δηλαδή υπάρχει αυτή. Αυτό υπάρχει αυτή η ακριβή Μύκονος και καλά κάνει και υπάρχει, αλλά υπάρχει μια πολύ οικονομική Μύκονος που την ψάξεις να τη βρεις.
15: Πιστεύτε με, είναι φανταστική η Μύκονος.
1: Ξέρουμε,
15: δεν είναι
1: ξέρουμε.
15: Αυτό που δείχνουν μόνο τα μπαρ και τα κλαμπ.
2: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό και η Φωτεινή σου στέλνει ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί προσφέρεις και για τα δίδυμα τα βαπτιστικά.
15: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια, παιδιά μου. Φιλιά πάρα πολλά.
1: Φιλιά πολλά, Σμαράγδα μου, σε ευχαριστούμε πολύ
15: καλά.
1: Για όλα.
15: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Σας μιλάω ειλικρινά. Αυτή η στήλη πάντα με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί είσαστε εκεί πέρα έξω τόσοι άνθρωποι που δεν σας ξέρουν.
3: Νάνση Αλαξιέρα, έφυγε.
1: Σταμάτα λίγο, Παναγία. Σταμάτα να
3: λέω.
1: Έφυγε,
3: ναι,
1: έφυγε Αλαξιέρα.
0: Σφαίρα 989.
16: Πολύ δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό

0: πεντακάθαρα. Boss. Ξεκάθαρα. Κάνεις τα πάντα, boss and dry. Και όλα με ένα try. Like a boss. Δουλεύουν like a boss. Πλυντήρια και στεγνοτήρια ρούχων Boss. Ποιότητα φτιαγμένη να διαρκεί. Από την Boss. Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
1: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
2: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
1: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
2: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
1: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
2: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
1: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
2: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
3: Ακουοσφαίρα!
0: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
4: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
7: Δυνατά.
6: Στοιχείο.
8: Και να ευχαριστώ στην Betabet, παιδιά, που είναι μαζί μας, αλλά κάνε πρώτα το. Δίνουμε δώρο ένα ταξίδι στο Μαρόκο.
9: Άστο, Γρηγόρη.
8: Και συγγνώμη, εμείς γιατί δεν το έχουμε ποτέ αυτό.
9: Το λέω εγώ λίγο πριν τις 7 κάθε μέρα, γιατί γίνεται ένας χαμός με εμάς εδώ με τις αναφορές μας. Manesis Travel υπογράφει το ταξίδι αυτό. Η επιτυχία είναι δεδομένη, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Άκου τώρα. Ταξίδι για δύο με πτήση Aegean από και προς το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία στην Καζαμπλάνκα, στο Ραμπάτ και στην Ταγκέρι. Μα αλήθεια λες τώρα. Πόσο το συλλεύω αυτό το ταξίδι. Ένα ταξίδι, παιδιά, είναι αυτό γεμάτο εικόνες, γεμάτο γεύσεις, γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Σφαίρα. Λοιπόν, παίρνω την πρώτη επιλαχούσα. Νίκο, γραμμή.
10: Τις 6 όλες.
9: Δεν μπορώ να πάρω, παιδιά.
10: Γιατί παίρνουν τηλέφωνο, γι' αυτό.
9: Α, έλα.
8: Την παίρνεις την πρώτη επιλαχούσα.
9: Ναι.
8: Πρώτη, την νικήτρια δεν παίρνεις,
9: ναι. Ναι, αν δεν απαντήσει να μας πει κάτι, θα πάρουμε τον επόμενο.
10: Δεν παίρνει τίποτα.
8: Και δεν είναι η πρώτη επιλαχούσα, τότε η νικήτρια είναι.
9: Η νικήτρια είναι, ναι, αλλά έχω βγάλει και άλλα ονόματα σε περίπτωση που δεν μας απαντήσει.
8: Δεν ξεκινάς από την πρώτη επιλαχούσα.
9: Γεια σας.
11: Ναι, ποιος είναι?
9: Ναι, ναι, γεια σας. Η Ναταλία.
11: Ναι, ναι.
9: Ναταλία, σε ενοχλώ.
11: Ποιος είναι?
9: Ναταλία, λίγο μανούρα σε βρίσκω.
8: Έλα, ρε, κοπέλα, μπορεί να δουλειά.
9: Συγγνώμη. Ναταλία, μήπως έστειλες μήνυμα για ένα ταξίδι?
11: Α, ναι.
9: Πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα?
11: Μαρόκο.
9: Ναι!
8: Μπράβο, Ναταλία.
9: Ναταλία, ετοίμασε βαλίτσες για Μαρόκο. Ετοίμασε βαλίτσες να πας Καζαμπλάνκα, να πας Ραμπάτ, να πας Ταγκέρι. Μαζί με το άλλο σου μισό, με τη φίλη σου, με το φίλο σου, δεν ξέρω με ποιον θα πας.
11: Πότε? Πότε?
8: Αμαλία, πάντως σε βλέπω.
9: Την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου.
8: Αμαλία.
11: Ναταλία.
8: Ναι, Ναταλία, καλημέρα, τι γίνεται?
11: Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Γιατί δεν μπορούσα, γιατί είσαι έτσι μανουριασμένη, θυμωμένη?
9: Στη δουλειά. Ναι, λογικό το
8: κατάλαβα. Ναταλία, κέρδισες. Θα πας εσύ, μπορείς?
11: Μπορώ, οπότε 28η.
9: Ναι, τη βδομάδα εκεί τη 28η. Τώρα λεπτομέρειες θα μιλήσετε μετά με τη γραμματεία.
8: Ωραία εκδρομή είναι
12: το μήνα. Θα σου διαβάσουμε το πρόγραμμα.
8: Ναταλία, ωραία εκδρομή είναι αυτή. Πού έστειλε, σε ποια εκπομπή έστειλε μήνυμα?
11: Στη Σφαίρα.
9: Ναι, σε ποια εκπομπή της το άκουσες και έστειλες?
11: Να σου πω, μου το είχε πει η αδερφή μου και το έβαλε και το...
8: Α, και το άκουσες, ωραία.
9: Τέλεια.
8: Συγχαρητήρια. Πώς δεν ακούει.
11: Ο Γρηγόρης είσαι.
8: Ο Γρηγόρης, ναι.
11: Ακραίο.
9: Ακραίο.
12: Τρελά.
9: Ακραίο.
8: Ακραίο, να μιλάμε. Λοιπόν, Ναταλία, να περάσετε τέλεια, φιλάκια πάρα πολλά.
11: Ευχαριστώ
8: να περάσετε πολύ ωραία. Θα σε πάρουν τηλέφωνο να σου δώσουν και λεπτομέρειες τι θα κάνεις, ναι.
11: Γεια σου,
9: Ναταλάκη. Γεια.
8: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ναταλία που στο τσακ θα κλείνει το τηλέφωνο και θα το είχαν. Στο τσακ. Λοιπόν, να πούμε ένα ευχαριστώ στην Betabet, παιδιά, αυτή την εταιρεία που και στο Σφαίρα Courier όταν έχει χρειαστεί έχει βοηθήσει και γενικά βοηθάει. Να θυμάστε από το 1990 ασχολείται με την αποκατάσταση ή την ανακούφιση και ποιοτική παράταση τη ζωή ενό ανθρώπου που έχει προβλήματα υγεία ή που του προκύπτουν ξαφνικά. Έχει να κάνει σχέση με την ενοικίαση ή αγορά ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Έτσι, παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια, ορθοπαιδικά είδη. Γαλάτσι Κουρτίου 14, ένα φυσικό κατάστημα. Τα άλλα καταστήματα είναι στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ιωθό Σταυρό απέναντι. Και smartwatch Garmin 300 ευρώ αδιάβροχρο με παλμογράφο κληρώνουμε τέλος του μηνός. 69-36-10-10-22.
9: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνει τη μία σειρά ψάχνει αμέσως την επόμενη σου, έχω νέα Vodafone TV. Εδώ θα βρει μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί με το Vodafone TV. Τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
8: Λοιπόν!
9: Νάντσι, τι λοιπόν,
12: βρε. Συγγνώμη γιατί σημειώνω εδώ πέρα πράγματα. Φυσικά να σας πω ότι στην παρέα μας είναι η Στίχημαν. Εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
9: Και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αφορμή για να κανονίσεις μια όμορφη έτσι μάζοξη στο σπίτι, αρκεί να έχεις καλή διάθεση και ένα τραπέζι γεμάτο με τις αγαπημένες σου γεύσεις. Γι' αυτό στα Lidl πάνω από 215 deluxe επιλογές σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Δοκίμασε εκλεκτό ζαμπόν ορίμανσης με ερυθρό ίνο, πεντανόστιμο φιλέτο γάβρου σε ελαιόλαδο και βαλσάμικο μερόδι σε τιμές Lidl φυσικά και εκείνη τη μικρή μοναδική πινελιά στο τέλος, παραδοσιακή χειροποίητη μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Λοιπόν, και φυσικά στην παρέα μας έχουμε τον Τρεμπόν Χάνι. Αν σου έχει τύχει να δαλοφορηθείς από ξηροβήχα, ξέρεις αυτό ξεκινάει από το γαργάλιμα στο πίσω μέρος του λαιμού και μπορεί να γίνει επίμονος έτσι αυτός ο βήχας και με διάρκεια και χωρίς να σε αφήνει να ολοκληρώσεις μια πρόταση με ευκολία. Οπότε έρχεται λοιπόν το Τρεμπόν Χάνι, ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και κύλισμα από ρίζα αλθέας που ανακουφίζει από τον ξηροβήχα και τον πονόλαιμο ενώ καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Πολύ ωραίο, κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών. Να πω ότι μάλλον έχω βρει και PlayStation, παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Instagram να προσφέρετε. Δεν μπορώ να σας δώσω κάτι στο Instagram, αλλά αυτά που προσφέρετε τα μαζεύω και τα δίνω. Ευχαριστώ,
8: λοιπόν,
12: Λέτα.
8: 8 λεπτά μετά από τις 10. Εντάξει, Νίκο, πήραμε πάλι πολύ χρόνο. Φιλά και πάρα πολλά. Να πούμε ότι έρχεται η Βερίνα. Πάμε να κλείσουμε, γιατί έχουμε φάει πολύ χρόνο την εκπομπή της. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 20 ώρες στις 6. Το νου σας!
6: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lange με 3 σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 έως τις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Σουπλίν Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
3: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
7: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
13: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
16: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
19: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
23: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
25: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
27: Εσύ, σκουριάσαμε!
28: AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
29: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
27: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
30: Και νιώθω.
27: Και καλή διασκέδαση.
31: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
32: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
33: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
34: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν...
0: μη σε παίρνει από κάτω.
1: Πάρε Pharmalyt Vitamin C 1500 Plus με 1500 mg βιταμίνη C Plus Quercetin Plus Elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyt Vitamin C και πάρε τα πάνω σου.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σφαίρα 102-2
4: 10 με 1 Βερίνα Ευαγγέλου.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα 5η, 15 του Οκτώβρη, 15 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εννοείται. Πάρτε καφεδάκι και το πατάω να ξεκινήσουμε. Ο καιρός μου ντός, μας αρέσει όμως. Με 16 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα. Θα τα δούμε όμως όλα και στην πορεία της εκπομπής. Κατά τα άλλα το πατάω να ξεκινήσουμε έτσι με τις επιτυχίες μας. Καλημέρα και καλά να φερέσουμε.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
2: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
9: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
8: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
12: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
12: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
14: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
14: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
14: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
15: Χωρίς καμιά τέλεια. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Πέμπτη 15 του Οκτώβρη, Μηβέρινα Ευαγγέλιου, 34 λεπτά μετά από τις 10. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Και σήμερα έχει έτσι λίγο κίνηση παραπάνω από τις άλλες μέρες. Ο Κηφισός αυτή την ώρα στην άνοδο και στην κάθοδο. Η άνοδος βασικά είναι καλύτερα. Η κάθοδος ξεκινάει από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Εγάλο. Έχει κινησούλα, παιδί μου, δεν είναι ότι θα πάει σημειωτών, αλλά έχει κίνηση. Στην Κηφισίας από από την άλλη. Πιάνει στο ύψος του ψυχικού και στο ύψος του χαλανδρίου. Κατεχάκι χαμηλά στην κάθοδο έχουμε. Μεσογείον τμηματικά στο ρεύμα της καθόδου. Η Αλεξάνδρας σε καλύτερα επίπεδα. Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου και λίγο Βασιλής Αμαλίας πιάνει αυτή την ώρα. Ηλιουπόλος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά. Στο Χαϊδάρι έχουμε λίγο κίνηση, εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών και στην Αττική Οδό μόνο στους εξόδους προς Λαμία και προς αεροδρόμιο. Περιμένουμε μηνυματάκια στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Με την εφαρμογή Magenta Pay κάνεις τις καθημερινές συναλλαγές σου όπως δεν τις έκανες ποτέ. Πληρώνεις τον καφέ σου και κερδίζεις. Κάνεις ψώνια, κερδίζεις. Αγοράζεις εισιτήρια, κερδίζεις ξανά. Γιατί κάθε φορά που πληρώνεις με τη Magenta Pay κάρτα σου κερδίζεις 1% cashback σε coins, τα οποία εξαργυρώνεις σε κουπόνια και παραγγελίες από το box για αγορές προϊόντων τεχνολογίας λοιπόν σε Γερμανό και Telekom ή για να μειώσεις το ποσό λογαριασμών και ανανεώσεων από τα Telekom και WhatsApp apps. Κατέβασε το Magenta Pay App και ξεκίνα να κερδίζεις σήμερα κιόλας. Μικρό break και έρχομαι σε δύο λεπτάκια.
16: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη, στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
17: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
18: Ναι, μαμά.
17: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
18: Ναι, μαμά.
17: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
18: Ναι, μαμά.
17: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
19: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Σφαίρα 102.2.
22: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας, μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου, απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλει στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
23: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρι Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
24: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
25: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριο. Greco Strom. Wake up new.
26: Have you met Kiko?
27: Εσύ? Αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
28: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγείο καταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
26: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Instagram.
29: Σφαίρα 102.2.
15: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας μέρα, 42 λεπτά μετά από τις 10, η Βερίνα Ευαγγέλου. Πέμπτη λοιπόν, 15 του Οκτώβρη, και πάμε να δούμε τα του καιρού. Σήμερα κάπως σταματάει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, ετοιμάζεται να αποχωρήσει, δίνοντας τη σκυτάλη βέβαια σε ένα νέο βαρομετρικό σύστημα που θα επηρεάσει τη χώρα μας από αύριο Παρασκευή, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις τα ορεινά. Έτσι θα μας πάει και Παρασκευή, αλλά και το Σαββατοκύριακο, με τα φαινόμενα να εξασθενούν την Κυριακή αργά. Και μετά θα έρθει και άλλη κακοκαιρία. Θέλει λίγο και προσοχή. Δυστυχώς στην Εύβοια και στη Ρόδο έγινε χαμός. Στη Ρόδο χάσαμε και ένα συμπολίτη μας. Οπότε είναι αυτά με τον καιρό. Δηλαδή πραγματικά προσοχή μεγάλη. 6936 10 102. Το Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, Θοδωρή Φέρη και Γιώργο Μαζονάκη, και ξανάρχομαι.

ξέρει πόσο ο Γιώργος Μαζωνάκης τον έχουμε επιθυμήσει, αλλά να. Ζει μέσα από τα τραγούδια του. 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Είναι 5η. 15 του Οκτώβρη, Μηδερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Το Σάββατο, μεθαύριο, 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι, ο Σφαίρα δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγίου Τζορτζάτος θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lannes, εμπνευσμένη από το μαγικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Καταλαβαίνετε πώς το μυρίζουν αυτά τα σουπλίν και τα ρούχα μας. Ελάτε λοιπόν σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς όσοι βρίσκεστε εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Επομένως, δίνουμε ραντεβού εκεί. Μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελεί δε το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδα στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία σε δύο συσκευασίες. Ένα γυάλινο βάζο με πράσινο καπάκι ασφαλείας και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για τα ταξίδια για εύκολη μεταφορά, όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Παράγεται από την εταιρεία χειρολειμμάτων International. Μικρή διακόπη και έρχομαι να μπούμε στην δεύτερη ώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παρακαλώ.
2: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Χουλιάρα Αλέξανδρο, παρακαλώ.
1: Αυτός είναι ο ίδιος.
2: Πατέρας Καλίνικος λέγομαι. Καλή σας μέρα. Καλά είστε?
1: Να είστε καλά, πατέρα. Καλά. Να ευλογία.
2: Ευλογία. Καλή χρονιά και σήμερα. Σας παίρνω τηλέφωνο για το αίτημα που έχετε κάνει για την επίσκεψή σας στις 30 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα.
2: Να σας ρωτήσω, έχετε μέσα στην λίστα έναν κύριο Αθανάσιο Χατζόγλου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτός είναι ο γνωστός ο Σάκης ο Χατζόγλου. Που έπαιξε τον Ηρακλητή, ωραία. Μπήκαμε λίγο σε αυτό το Google, πώς τα λένε. Και τα ψάξαμε λίγο. Είχατε κάνει το 24 με την ΑΕΚ Αλαβρίτων στην Άνδρο. Ένα φιλικό. Το οποίο παρακολούθησε και ο Μητροπολίτης Δωρόθεος. Βοήθειά μας. Να σας πω κάτι. Εμείς τις συγκεκριμένες ημέρες φιλοξενούμε από την Ιερά Μονή Ροζινού της Βουλγαρίας τον πατέρα Κύριλο. Και είναι μεγάλη μας τιμή. Κοσμικά είναι ο Κρίστο Ρουσλάνοφ. Ο οποίος έχει παίξει για πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα της Μπαγκαράγκα. Η οποία ανέβηκε και στην πρώτη κατηγορία στη Βουλγαρία. Και έχουμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Εγκαινιάσαμε πριν λίγες μέρες το νέο γήπεδο 5x5. Εφόσον μπορείτε και το θέλετε κι εσείς, να διοργανώσουμε ένα φιλικό αγώνα.
1: Με την ευλογία σας.
2: Εσείς θα μπορέσετε να φέρετε μαζί σας ό,τι χρειάζεται, επικαλαμίδες, προστατευτικά, κράνη.
1: Θέλετε και για εσάς να φέρουμε, για όλους.
2: Φυσικά με αθλητική ενδυμασία, αλλά μαύρη, λίγο πιο. Όχι, shorts και τέτοια.
1: Ωραία.
2: Ουσιαστικά όλη την έρευνα την έκανε ο πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος είναι και προπονητής της Μονής και τον φιλοξενούμε αυτό τον καιρό εδώ.
3: Έχεις
2: μιλήσει ο πατέρας Γρηγόρης, δεν ακούει καλά.
3: Όχι,
2: το κρατάς ανάποδα, πατέρα.
3: Ο Βασίλης ο Χατζημαραγής είναι.
2: Όχι, Χουλιάρας Αλέξανδρος.
1: Γεια σας, πάτερ Γρηγόριε.
3: Α, καλημέρα κύριε Χατζημαραγή.
1: Όχι, όχι, δεν είμαι ο κύριος Χατζημαραγής, είμαι ο Χούλιο.
4: Εσείς ο Χούλιο.
1: Την ημέρα αυτή που θα είμαστε εκεί στις 30 είναι.
3: Ναι, 30 κύριε Βασίλη.
1: Κύριε Χούλιο Αλέξανδρε, ναι, θα παίξουμε στις 30.
3: Χούλιο, δεν καταλαβαίνω, ο πατήρ Γρηγόριος είμαι.
1: Ναι, πάτερ Γρηγόρη, εγώ είμαι ο Χούλιο που μιλάτε.
3: Πώς τη λένε την ομάδα των παιδιών για να τη γράψουμε? Θα βρούμε τώρα, ένα όνομα. Ένα
1: θα βρούμε ένα όνομα. Ναι, οι προσκυνητές του Αγίου Όρους.
3: Είναι πολύ μεγάλο, δεν χωράει. Να... Τι χρώματα θα φοράτε εσείς?
1: Εμείς λογικά θα βάλουμε μπλε φόρμες.
3: Όχι, όχι, θα φοράνε όλοι το ίδιο, μαύρα, για να είναι και δύσκολος ο αγώνας.
2: Αγίας Απολωνίας της Παρθένου, μήπως.
1: Έχετε είμαι... ένα τηλέφωνο έτσι να έχουμε, θέλουμε κάτι να μιλήσουμε.
2: Ναι, έχετε να σας δώσω εγώ την Παρθενία να σας.
5: 89. Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
6: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
5: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
6: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
6: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
5: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-024-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 2710 80 004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου. Ακούω
0: σφαίρα! Ψάχνεις κορυφαία φροντίδα για τα ρούχα σου? Electronet. Βρες πλυντήριο LG 9 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης με 6 προγράμματα ατμού μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και πλυντήρια, στεγνοτήρια και τηλεοράσεις LG με δωροεπιταγές 50 ή 80 ευρώ. Electronet.
4: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
10: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή,
11: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
10: Στα πικεφή, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή,
11: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
10: Στα πικεφή, και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφή, καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
12: Πικεφή, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
13: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
15: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
14: Φαίνεται.
15: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
14: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
15: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
14: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
15: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
14: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.

0: Νίκο Οικονομόπουλο, ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας και 8 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. 5η 15 του Οκτώβρη, μη Βερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Λόγω, τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να παραγγέλνεις, να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster λοιπόν, όσο παραγγέλνεις τόσο.
1: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
13: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
12: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
13: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
14: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
13: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
14: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
13: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά.
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα 5η 15 του Οκτώβρη, 38 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη 1 το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Η Νάνση και ο Παναγής παίρνουν τα μικρόφωνα τους και θα εκπέμψουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Και φυσικά το Grand Opening έχει και πολλές εκπλήξεις. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δωροπιταγές αξίας 200, 150 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Επομένως, να είστε όλοι εκεί. Υπενθυμίζω, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιά 86 στο Top Park στον Πειραιά. Σας έχω τώρα την ηλικία που πολλοί άνθρωποι χωρίζουν. Μπορεί να πιστεύουμε ότι ένας πλήρως ανεπτυγμένος εγκέφαλος είναι το καλύτερο εφόδιο για μια σχέση. Όμως, σύμφωνα με μια δημοφιλή θεωρία που κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια, ίσως να είναι και η αρχή του τέλους. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται frontal lobe breakup. Και τι υποστηρίζει αυτή η θεωρία? Ότι καθώς οριμάζει ο εγκέφαλος, αποκτούμε καλύτερη κρίση, μεγαλύτερο αυτοέλεγχο και πιο καθαρή εικόνα για τη ζωή μας. Κάπως έτσι, οι σχέσεις που ξεκίνησαν σε νεότερες ηλικίες και βασίστηκαν σε παρορμήσεις, ανασφάλειες, λανθασμένες επιλογές, αρχίζουν να φαίνονται διαφορετικές. Οπότε, σε ποια ηλικία χωρίζουν οι περισσότεροι? Βέβαια, δεν είναι πανάκι αυτό, έτσι. Όλοι οι περισσότεροι όμως. 25 με 30. Εκεί συνειδητοποιείς ξαφνικά πως η σχέση δεν σε εκφράζει πλέον ή πως έχεις μείνει σε αυτή περισσότερο από συνήθεια παρά από πραγματική επιθυμία και αγάπη. Νευροεπιστήμονες εξηγούν ότι ο προμετωπιαίος φλοιός, το τμήμα του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων, το σχεδιασμό, την κατανόηση των συνεπειών και τη συναισθηματική ρύθμιση, συνεχίζει να αναπτύσσεται μέχρι τα μέσα ή και τα τέλη της δεκαετίας των 20. Επομένως, καταλαβαίνετε. Η αλήθεια είναι ότι μετά τα 30, ρε παιδί μου, έχεις όντως οριμάσει, ξέρεις. Αν όχι ακριβώς, έστω στο 80-90% τι θέλεις από τη ζωή σου. Και ξαναλέω, δεν είναι για όλους. Κάποιοι δεν οριμάζουν ποτέ. Κάποιοι φτάνουν και 50 και 60 χρονών και ακόμη δεν ξέρουν τι θέλουν από τη ζωή τους. Λέμε όμως σε γενικά πλαίσια, κατάλαβες. Οπότε ναι, είναι αυτές οι σχέσεις, ρε παιδί μου, από τα 20 μέχρι τα 30, που σπάνια δηλαδή θα πεις ότι βρήκα τον άνθρωπό μου, γιατί πλέον είναι και διαφορετικές εποχές. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα γενικά τα πράγματα. 6-9-36-10-102-2 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μαρμελάδα Ταμαρίν είναι εδώ, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου και τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι η σένα, η κάσια, ο ταμάριντος και ο κορίανδρος. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και ξανάρχομαι.

τεράστιος Γιώργος Μαζονάκης, ένα από τα πιο καθαρά ζεϊμπέκικα της ελληνικής δισκογραφίας. 7 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, 5 λοιπόν, 15 του Οκτώβρη, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Μπήκατε στο αυτοκίνητο και είπατε, εδώ θέλει γενική. Έχει σκόνη, εμείς που έχει άμμο από το 15 Αύγουστο που έτρεχε σε παραλίες, λικέδες, τα γνωστά. Στο 11888 για όλα, κλείνεις βιολογικό καθαρισμό και έρχονται στο χώρο σου σε όλη την Αττική και για όλο τον Οκτώβριο. Η υπηρεσία είναι στα 54,90 ευρώ αντί για 59,90 λεπτά του ευρώ. Μπες στο 11888.gr, πάρε το 11888 και κλείστο. Ούτε μετακινήσεις, ούτε αναμονές, ούτε να σου σπάνε τα νεύρα, δηλαδή τίποτα. Σας έχω νεάκια. Ο Σφαίρας σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Την Τρίτη, λοιπόν, 3 του Νοέμβρη, στις 8.30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Θοδωρής Φέρης ερμηνεύει τα διαχρονικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα. Μαζί του θα είναι η Κλαβδία, ο Άγγελος Θεοδωράκης και η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Και επειδή ο Σφαίρας σε φέρνει κοντά σε αυτά τα μεγάλα μουσικά γεγονότα, στέλνει τώρα στο Viber τη λέξη Φέρης και το ονοματεπώνυμό σου στο 6936 10-102-2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Θα βγούμε ένα μικρό break, να πιούμε δύο γουλίτσες καφέ και επιστρέφοντας έχω και δωράκια να δώσω και μπαίνουμε και στην τρίτη μας ώρα, ναι.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παιδιά, έσκησε το ριφιφί του Τσαφούλια.
3: Το ριφιφί.
2: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ριφιφί.
4: Ναι, πήγε πολύ καλά το ριφιφί.
3: Όντως.
2: Κάτι, ναι. 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
3: Και πώς θα λέγεται?
2: Φυρφυρί.
1: Πρωινό Σφαίρα.
5: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
6: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
5: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
7: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
8: Ναι, μαμά.
7: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
8: Ναι, μαμά.
7: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
8: Ναι, μαμά.
7: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
9: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
17: Φωτιά με φως.
18: Σφαίρα 989.
19: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
19: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
16: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
19: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
16: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
19: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
16: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
19: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
20: Η ώρα είναι 12.
21: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large, Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
8: Ακούω σφαίρα.
11: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
17: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
11: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
17: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
17: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
11: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
20: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
5: Ποιότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pace σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pace Stockhouse στη Μεταμόρφωση.
22: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
23: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
22: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
24: Και νιώθω. Vistabet.
22: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Σφαίρα 102,2.
22: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
5: Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, 3 λεπτά μετά από τις 12, 5η 15 του Οκτώβρη. Λοιπόν, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102,2 και έχουμε ακόμα μία ώρα γεμάτη για να κάνουμε παρέα. Αρχικά να σας δώσω το ρολόι τη Sony, έτσι, το δώρο της ημέρας. Ανοίγετε το Viber που ηλεκτρολογείτε τη Sony και το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο 6936 10 102. Και πολύ πολύ καλή επιτυχία σας εύχομαι. Η Μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας, γευστική αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Εδώ και 45 χρόνια υπάρχει αυτό το προϊόν. Περιέχει φυτικά συστατικά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Όμως, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε. Καλέ, τι έχω πάθει. Του γιατρό ή του φαρμακοποιού σας. Εντάξει, δυναμώστε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Για διαφημίσεις, μόνο εγώ θα διακόψω, εάν θέλω. Και τα λέμε σε λίγο στα ζώδια.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Σι Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400. Δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
12: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
13: Μια έτσι αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα Telecom. Επίσης, το Gleam Mystery Wash είναι στην παρέα μας. Ξέχνω τι ήξερες μέχρι σήμερα για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σου. Ήρθε το Gleam Mystery Wash, πρωτοποριακό ανέπαφο και γρήγορο πλυντήριο αυτοκινήτων χωρίς βούρτσες, με ρομποτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, χωρίς επαφή, χωρίς περιττές αναμονές. Μόλις 7 λεπτά χρειάζεται για ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο το κινητό μου. Το έχει παίξει σήμερα, έτσι. Ολοκληρωμένο εξωτερικό πλήσιμο 24 ώρες το 24ωρο και για το εσωτερικό έχει πολλαπλές επιλογές καθαρισμού σε ένα σύγχρονο χώρο σχεδιασμένο για να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Θα απολαύσει και τον αγαπημένο σου καφέ ντυμέλο από τον drive-thru του Gleam. Πλένει, καθαρίζει, παίρνει τον καφέ σου και συνεχίζει τη διαδρομή σου ωραία και καλά. Gleam Mystery Wash, Gleam It, Drive It, Repeat It είναι μια νέα εποχή στο πλήσιμο του αυτοκίνητου. Λεωφόρος Αθηνών 178 στο Περιστέρι. Gleam Mystery Wash σα χαρίζει το πλήσιμο του αυτοκίνητου σα. Είναι τέλειο αυτό. Αν θέλει να είσαι τυχερό, γράφει Gleam, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936 10122. Καλή επιτυχία. Βγαίνουμε ένα break και επιστρέφω να πω ζώδια και να σα δώσω και θέα.
14: Πρωινό σφαίρα.
15: Αλμά το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο έρχεται.
16: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
15: Τι είπα.
13: Πολύ αστείο ήταν.
17: Δεν το κατάλαβα, αλλά έτσι όπω το είπε, είναι πάρα πολύ γαλάκι. We'll be
14: back. Πρωινό σφαίρα 6-10.
18: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
14: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
19: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
20: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
19: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
21: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
22: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
19: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
23: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
24: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Recondition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
25: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι και αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες. Από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Oh, oh, oh.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Επιστρέψαμε λίγο πριν τη λήξη της εκπομπής, 40 λεπτά μετά από τις 12. Καλημέρα. Καλημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Φύγαμε για ζώδια, όπως σας υποσχέθηκα πριν όμως. Έχω να σας δώσω προσκλήσεις για θέατρο. Μπαμπάδες με ρούμι στο θέατρο Αλληλική Ρέπας Παπαθανασίου. Πέμπτος χρόνος επιτυχίας, θρυλική κομμόδια Μπαμπάδες με ρούμι λοιπόν. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και Κωνσταντίνα Μιχαήλη σας περιμένουν. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Μπαμπάδες στο ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 9-36-10-102-2 και πολύ καλή επιτυχία. Φύγαμε για ζωδιάκια και θα ξεκινήσω με τους κρυούς, όπου η μέρα σας θέλει πιο υπομονετικούς και λιγότερο από... Καλέ, συγγνώμη γι' αυτό. Και λιγότερο απόλυτους. Ταύροι. Σήμερα χρειάζεται σιγουριά και ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε άνετα. Δίδυμη, η μέρα φέρνει συζητήσεις και νέες πληροφορίες. Καρκινάκια. Εσάς η μέρα σας κάνει πιο συναισθηματικούς και πιο δεκτικούς. Στη φροντίδα, λιοντάρια, σήμερα έχετε έντονη παρουσία. Στα αισθηματικά, αφήστε λίγο στην άκρη την περηφάνεια και δείξτε πιο καθαρά το ενδιαφέρον σας. Παρθένη, η μέρα σας ζητά να μην αναλύετε κάθε μικρή λεπτομέρεια. Ζυγή, η μέρα σας δίνει γοητεία και διάθεση για όμορφες επαφές. Σκορπιοί, η διάστησή σας είναι έντονη, αλλά αποφύγετε τις υποθέσεις σήμερα. Δεν χρειάζονται καθόλου. Τοξοτάκια, έχετε ανάγκη από κίνηση και αλλαγή. Μια πρόταση τελευταία στιγμή έτσι μπορεί να σας βγάλει από τη ρουτίνα. Εγώ και η μέρα έχει αρκετές υποχρεώσεις, αλλά κάποιος κοντά σας χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Υδροχόη, κάτι απρόσμενο μπορεί να αλλάξει ευχάριστα τα σχέδιά σας. Και τέλος, ψάρια, η σημερινή Πέμπτη έχει έντονο συνέστημα και ανάγκη για τρυφερότητα. Drop the mic και πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή Ελληνίδου, Νίκο Βέρτη, και έρχομαι για κλείσιμο.

βγαίνει να βρίσκεις έναν άνθρωπο έτσι να ονειρεύεστε μαζί. Τώρα όλοι εσείς οι υπόλοιποι που δεν μπορείτε να στεριώσετε πουθενά, λυπάμαι, κάποιο προβληματάκι υπάρχει, πρέπει να το ψάξετε. Η αποψούλα της μέρας ήταν αυτή, έτσι, για το κλείσιμο της εκπομπής. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γιοργαντάς, η Ελίνα με το Θανάση. Θα έρθει και ο Πέτρος και η Ράνια, αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός, θα έρθω και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Macao Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη?
3: Ναι, ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πήρε τα κύματα.
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Πήρε τα παγιά.
4: Στη Βύση επέστρεψαν νομίζω.
5: Μαλάκας. Πήρε τα κύματα. Παγιά.
1: Πρωινό Σφαίρα.
6: Ο Σφαίρα 102,2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102,2. Τα λέμε εκεί.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More.
12: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Πάμε Breaking Bad.
15: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
14: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
15: Stand-up είναι.
14: Stand-up, αλλά stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
15: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
14: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
17: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
18: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
19: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
20: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
21: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
20: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
19: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
20: Ορίστε!
19: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
22: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
23: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
24: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
25: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά!
0: The Bear, κυριολογία!
1: Euphoria!
0: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
2: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγείο καταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
5: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση.
26: Σφαίρα!
27: Σφαίρα 989.
28: Η ώρα είναι μία.
29: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
30: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
31: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γέννης.
30: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
31: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
30: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
31: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
30: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
31: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
26: Ακούω σφαίρα!
32: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι,
33: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
32: Στα πι και φι, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι,
33: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
32: Στα πι και φι,
34: και στο κλειδί αντιγραφή.
32: Στα πι και φι.
34: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
30: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
35: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
36: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
37: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
36: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
37: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
36: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
37: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα για ακόμα μια φορά που αν συντονίστηκα τώρα μαζί μου και δεν έχετε ιδέα ποια είμαι. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Τεταρτούλα λοιπόν σήμερα και όπως καταλαβαίνετε θα πάμε να δούμε τραγούδια του παρελθόντος που αγαπάμε πολύ. Throwback Thursday λοιπόν και φυσικά θα ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έχει την τιμητική το τελευταίο χρονικό διάστημα, δυστυχώς για τους λάθους λόγους, δυστυχώς γιατί δεν είναι πλέον στη ζωή. Να πω λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το σημείο ότι κλείνονται και 40 ημέρες από το χαμό του. Λείπει πάλι ο Θεός, όπως καταλαβαίνετε θα έρθει αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πιο ανεβασμένη διάθεση.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και εννοείται παραμένετε στο σταθμό μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις. Όπως ότι έχουμε Throwback Thursday σήμερα και ότι θα ακούσουμε μερικά τραγούδια του παρελθόντος που αγαπάμε πολύ. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι ένας καλλιτέχνης που λατρεύουμε και νομίζω το μελαγχολία μου είναι πολύ στο vibe των ημερών. Έχουμε μια μελαγχολία, παιδιά, για την ανεμελιά του παρελθόντος.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ζήσουμε. Το «Αν μ' αγαπάς» από Δήμο Αναστασιάδη θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Να πω και όλα σε αυτό το σημείο καλή επιτυχία στον Δήμο Αναστασιάδη και την Πάολα. Στην Πάολα και τον Δήμο Αναστασιάδη που συναντιούνται επί σκηνής φέτος και πιστεύω ότι αλήθεια θα είναι από τα πιο πετυχημένα σχήματα. Νομίζω γουστάρει πολύ ο κόσμος που η Πάολα γύρισε με βάση την Αθήνα, γιατί μέχρι πέρσι ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ακούμε λοιπόν ωραία μουσική, έχουμε ωραία νέα. Τι άλλο χρειαζόμαστε, βρε αδελφέ? Δυναμώστε απλά την ένταση.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
2: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
1: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
2: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
2: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
1: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Γιώργος Παπαδόπουλος λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Σπάστα. Σπάστα απόψε έλα για χάρη μου και έλα γίνε το φεγγάρι μου. Στίχος ωραίος. Και γενικά ο Γιώργος Παπαδόπουλος έχει γράψει και πολύ ωραία τραγούδια που μπορεί να έχετε ξεχάσει, παιδιά, το τι έχει γράψει. Αφήνω και αυτή την πληροφορία εδώ. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Έχει γίνει χαμός αυτές τις μέρες και όπως καταλαβαίνετε, το χαμός θα γίνει από Χρήστο Μενιδιάτη και Master Tempo. Ηχεί κάπου στα αυτιά μας. Χαμό κάνει και ο Χρήστος Μενιδιάτης τόσο ή άλλο στην Αθήνα με τη Μέλινα Σλανίδο που είδαμε και την Κατερίνα Λιόλιου να ανεβαίνει στη σκηνή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε στο vibe. Θα το ακούσουμε λοιπόν στα επόμενα λεπτά, θα έλεγε κανείς, σαν Throwback Thursday τη ημέρα, όπως και πολλά ακόμα τα οποία θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

Διαβάζω Hollywood News και ταυτόχρονα, παιδιά, σκέφτομαι τον αγαπημένο μου Μιχάλη Χατζηγιάννη, που να πω σε αυτό το σημείο ότι εμένα μου έχει λείψει προσωπικά. Το καλύτερο ψέμα ήταν ένα από τα τραγούδια που λάτρευα. Αν και δεν θέλουμε να μας πείτε τα μεγαλύτερα ψέματα και τα καλύτερα ψέματα, θέλουμε να ακούμε μόνο αλήθειες. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα το ακούσουμε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Και φυσικά έχω ανοίξει Instagram, γιατί υπάρχει ένας πόνος σήμερα για να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Αναμένω λοιπόν.

0: 989 Σφαίρα.
1: Σφαίρα 989.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
0: Η ώρα
3: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
9: Be Viral Radio Show.

Πολλές οι επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά και πολλές οι πρεμιέρες, παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα λοιπόν σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε Throwback Thursday, αλλά για μας η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, είναι και το δεύτερο Σάββατο. Χαμός λοιπόν θα γίνει και σήμερα. Χαρτοπόλεμο θα την κάνουμε την εκπομπή. Γι' αυτόν τον λόγο θα έρθει και χαρτοπόλεμος από Νατάσα Θεοδωρίδου σε ελάχιστα λεπτά.

Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από την ελληνική δισκογραφία. Σκεφτόμουν, είχα πάρα πολλά στο μυαλό μου. Παιδιά, έχω ανακαλύψει ποιο είναι αυτό. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το «Υποσχέσιο» από τον Νικηφόρο. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα το αγαπώ για πάντα. Έχει μία άλλη αίσθηση όταν το ακούμε. Ακόμα και αν είμαστε τα καλύτερα μας προσωπικά, κάπου λίγο, όπως καταλαβαίνετε, το νιώθουμε αυτό το vibe που μας περνάει με το «Υποσχέσιο» ο Νικηφόρος. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Αναμένω λοιπόν τα μηνύματά σας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Μου στέλνει εδώ πέρα ο Παναγιώτης και μου λέει ότι έχω βαρύνει λίγο το κλίμα σήμερα. Τα έχετε δει για το παιδί ο Παναγιώτης? Δεν πονάω, αλήθεια σας το λέω. Απλά λίγο αυτές τις μέρες που είχε αυτή τη μουντίλα, είχε και τις βροχές. Έχω κι εγώ μια μελαγχολία, βρε αδελφέ. Εσείς όχι. Αθήνα κλίμη στην παρέα σας. Θα ακούσουμε λοιπόν γι' αυτό το λόγο Θέμη Δαμαντίδη. Στην καρδιά. Okay, μπορεί να είναι καψούρικο, αλλά είναι δυναμικό τραγούδι, δεν είναι υποσχέσου. Αθήνα κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
1: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
1: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
10: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Η Πέμπτη για εμάς, κυρίες και κύριοι, είναι το δεύτερο Σάββατο. Το έχω πει και θα το λέω non-stop. Και γι' αυτό το λόγο έχω επιλέξει ένα τραγούδι φοβερό για να έρθει στη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλιμίνε στην παρέα σας. Και τα Σάββατο από Αντώνη Ρέμο θα τα ακούσουμε πολύ δυνατά εδώ στο σταθμό μας. Θέλω λοιπόν να δυναμώσετε την ένταση αν είστε στο αυτοκίνητο. Θέλω καλή διάθεση. Θέλω good vibes only. Και θα κοιτάξω κι εγώ να μην βάλω τόσο καψούρα. Να βάλω λίγο λιγότερη στη συνέχεια. Αν θέλετε λοιπόν να ακούσετε να βήσει, περιμένω παραγγελιές.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει υπό.

καθαρέψατε λοιπόν εσείς με το αναβίση και δικαίως εγώ θα πω σε αυτό το σημείο, γιατί αγαπάμε Άννα. Αγαπάμε Άννα από όλους τους τραγουδιστές. Από αγάπη υπερβολική λοιπόν, θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά Κλίμινε στην παρέα σας. Παραμένω εδώ πέρα για λίγο ακόμα και φυσικά επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα, παιδιά, το Be Viral Radio Show. Πώς πέρασε έτσι η μέρα? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος κι ας είναι λάθος και ετοιμάστε ταξίδια. Ετοιμάστε ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, θα έρθει από Γιώργο Γιαννιά λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Bye!

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μη τούλα μητερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή. Τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πει και φύ.
7: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
11: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
11: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
11: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
10: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
12: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Ακούω σφαίρα!
15: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
16: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
15: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
16: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710 24560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.

0: πέρα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στρογγυλό καθίσαμε εδώ στο στούντιο. Έτσι βολευόμαστε σιγά σιγά. Γιατί είναι η ώρα. Δες την ώρα, ποια ώρα είναι
1: που ξεκινάμε. Η δικιά μας.
0: Που ξεκινάμε τώρα. Αυτή είναι η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα σου που λένε.
0: Ήρθε η ώρα μας. Έτσι. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα. Είναι ναι. 15 του μήνα, 15 Οκτώβρη στη μέση. Του φθινοπόρου.
1: Α, του φθινοπόρου.
0: Βεβαίως. Oh. Γιατί άμα βγεις έξω και κάνεις γκάλοπ, σαν και αυτούς που κάνουν γκάλοπ, έτσι, τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου και όλα αυτά, θα σου πούνε πιο φθινόπορο. Τι μήνες είναι το φθινόπορο. Έτσι, δεν το ξέρουν. Μην μου βάζεις δύσκολα, θα σου πούνε.
1: Λοιπόν, σήμερα
0: φαντάσου
1: γιορτάζει.
0: Τα εύκολα ποια είναι και τα δύσκολα.
1: Σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Διεθνής ημέρα αγρότησας. Σε παρακαλώ. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Έχει μεγάλη συγκέντρωση ημερών σήμερα το ημερολόγιο.
0: Επιβάλλει κόσμος και θερμάδος εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έτσι και σήμερα για 2 ώρες. Διάφορα που συμβαίνουν εδώ πέρα. Σε αυτήν εδώ τη γη.
1: Προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
0: Έτσι. Είδατε τι γίνεται στα δύσκολα. Έτσι, όσο μας αφήνουν τέλος πάντων, να τα μαθαίνουμε και αυτά. Εκπλήσεσαι μερικές φορές με όλα αυτά τα νέα γύρω.
1: Λες δεν μπορεί να ισχύει αυτό που διαβάζω.
0: Κι όμως ισχύει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή τα δύο αντίθετα εδώ στην είδηση που έχω. Από τη μία, μια γυναίκα 31 ετών, η Ακούτ Μπολ από το Λονδίνο. Το Λονδίνο είναι και τα δύο τα παιδιά που θα σας πω. Έτσι, τρώει ομά ή μαγειρεμένα, δεν το ξεκαθαρίζει αυτό το δημοσίευμα. Από τη μία λέει ομά στον τίτλο, μέσα γράφει μαγειρεμένα, αν διαβάζετε δηλαδή και τα μέσα, και όχι μόνο στο τίτλο, λέει τα αντίθετα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, φρούτα και λαχανικά. Αυτή τρώει μόνο φρούτα και λαχανικά. Δεν τρώει καθόλου κρέας.
1: Ναι, έτσι, ξέρω κι άλλο κόσμο που το κάνει αυτό.
0: Ωραία, και λέει ότι δεν μυρίζει καθόλου το σώμα της πλέον. Μύριζε δηλαδή με κάποιο τρόπο, όσο και να πληνόταν, δεν ξέρω.
1: Ναι, από τις τοξίνες.
0: Εκτός και αν αυτή δεν πλένεται για να μυρίζει ωραία στους άντρες, να τραβεί τους άντρες, δεν ξέρω. Είναι μια καινούρια σκέψη αυτή.
1: Στοξίνες.
0: Εκτός και αν αυτή δεν πλένεται για να μυρίζει ωραία στους άντρες, να τραβεί τους άντρες, δεν ξέρω. Είναι μια καινούρια σκέψη αυτή.

0: Και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο.
1: Ομό κρέας.
0: Ομό μοσχάρι και ομό ελάφι.
1: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί. Αλλά αυτός λέει ότι... ότι είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτά είναι όλα στο TikTok. Influencer δηλαδή. Άμα κάποιος δηλαδή είναι και λίγο στο μυαλό γκάου, μπορεί να τα πιστέψει και να αρχίσει να τα κάνει αυτά έτσι. Προσοχή για τα βίντεο που βγαίνουν, επειδή πιστεύετε κάτι τύπους που είναι σαν και αυτός του Μαζονάκη που βγαίνουν. Ο Μαζονάκης από εκεί το βρήκε, δεν ξέρω αν το έμαθες.
1: Δεν έχω μάθει.
0: Ναι, ναι, ναι, το έχουν πει εδώ και εβδομάδες ότι κάποια στιγμή είδε στο TikTok τον ένα από τους δύο γιατρούς, δεν θυμάμαι, που παρουσίαζε κάτι, μάλλον αυτή. Και λέει στο μάνατζερ, βρες μου το κινητό, θέλω οπωσδήποτε να επικοινωνήσω μαζί. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία από το TikTok, να προσέχετε. Λοιπόν, εδώ τώρα λένε, η μία λέει ότι είναι τα άβρεστα λαχανικά και τα φρούτα, να τρώει μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Ο άλλος λέει μόνο κρέας, παιδιά, και μάλιστα μοσχάρι και ελάφι, όμο.
1: Κοίτα, για το φρούτα και λαχανικά, το έχω ακούσει,
0: ναι,
1: και από άλλους ανθρώπους.
0: Ότι είναι λίγο κάτι πιο... Αυτή λέει ότι δεν μυρίζει κιόλας, το έχει παρατηρήσει. Δεν μυρίζει πλέον όπως βρωμούσε πριν. Δεν ξέρω.
1: Και νομίζω τρώνε και ρύζι.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο. Εδώ. Ο άλλος όμως...
1: Καλά, και το ρύζι επειδή... από φρούτο. Από φρούτο, από όλο... Σαν λαχανικό, από φυτό παράγεται και το ρύζι.
0: Ναι, οπότε... τέλος πάντων, ο άλλος όμως, έτσι, γιατί το ρώτησε ένα παιδί μου και έχεις τόσα λεφτά να τρως κάθε μήνα κρέατα βωμά, λέει τρώω ένα σχεδόν κιλό την ημέρα. Και μου κοστίζει 472 ευρώ το μήνα η διατροφή που κάνω.
1: Δηλαδή,
0: παιδί μου, αυτός έτσι έχεις μια σχέση, λέμε τώρα, και πάει και συνταγώνει κατά λάθος. Δεν θα έχει και κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Τι ελάφι, τι μοσχάρι και λίγο από άνθρωπο.
1: Έλα, κανιβαλίζουμε.

0: Έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης, στη μέση του φθινοπόρου. Προσοχή, προσοχή. Εμείς δεν θα αρχίσουμε να λέμε ούτε πότε αλλάζει η ώρα. Το έχουμε πει μια φορά, φτάνει. Τι να σου κάνουμε, από εκεί και πέρα δεν τα άκουσες καλά. Ούτε θα σας πούμε πότε θα πάρουν σύνταξη Νοεμβρίου.
1: Έτσι, μα λες γιατί και, είσαι λες και σε,
0: ρε παιδί μου, λες και είμαστε σε μια χώρα η οποία κάθε μήνα τα βγάζει, δεν τα βγάζει πέρα και αγωνιάς αν θα σου δώσουν τη σύνταξη, ας πούμε. Αυτό το κάνουμε παντού, σε όλα τα site, σε όλες τις τηλεοράσεις να βγεις και δεις στα οικονομικά. Το πρώτο που λένε, καταρχήν παίρνουν τη σύνταξη Νοεμβρίου τότε. Λέω, δεν θα την πάρουν δηλαδή. Έχουν δώσει οι άνθρωποι τόσα λεφτά στο παρελθόν για να πάρουν σύνταξη. Δεν το τις χαρίζεις.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικό. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Καλησπέρα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική.
1: 15 Οκτωβρίου.
0: Καλώς ορίσατε. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε, στρέφουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 533, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, φιλογερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπιείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Οκτωβρίου.

0: κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ, καθότι έχω μία έρευνα.
1: Είμαστε όλα αυτιά.
0: Και έρευνα που αφορά στην απιστία στο γάμο.
1: Μια χαρά.
0: Να σου κάνω μία ερώτηση που θεωρώ ότι από την εμπειρία σου...
1: Να σου κάνω μία ερώτηση...
0: Κάπως έτσι, σε αγαπάει όπως εγώ, κολλάει κιόλας. Λοιπόν, με ποιο άτομο θεωρείς πιο πιθανό να σε απατήσει η σύντροφός σου ή ο σύντροφός σου, είναι και για τα δύο φύλλα, μέσα σε ένα γάμο?
1: Ξέρω ότι έχω με βάση εμπειρίας από κοντινά πρόσωπα συνήθως γίνεται αυτό. Πολλές φορές γίνεται και από τον κουμπάρο. Ξέρεις, ο κουμπάρος και η κουμπάρα που λέμε είναι κοντινό πρόσωπο και αυτό. Αλλά δεν εννοώ αυτό. Γενικά κοντινό. Μπορεί να είναι στη δουλειά. Μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης στο δρόμο. Ξέρω κι εγώ.
0: Έχεις πέσει μέσα. Λοιπόν, η έρευνα αυτή αποκαλύπτει πως... τα άτομα που απατούν αναφέρουν πως κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις με ένα πρόσωπο που γνωρίζουν καλά, όπως είναι ένας φίλος, ένας συνάδελφος, ένας γείτονας. Είναι τόσο η ευκαιρία που τους δίνεται, γιατί είναι πιο εύκολο να συναντηθούν, πιο εύκολο να προσεγγίσουν, αλλά και η οικειότητα που νιώθουν με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η συγκεκριμένη έρευνα, λέει, έλαβε υπόψη της μια τεράστια βάση δεδομένων με στοιχεία για τις αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά και τις συμπεριφορές απέναντι στο εξωσυζυγικό σεξ. Από τους συμμετέχοντες, το 21% των ανδρών και το 13% των γυναικών μόνο παραδέχτηκαν πως έχουν απατήσει το σύντροφό τους. Από αυτούς που απάτησαν, το 82%...
1: Λίγο δεν είναι, λίγο δεν είναι.
0: Γι' αυτό είπα μόνο.
1: 21%. Εδώ έχουμε παραδεχτεί στην Ελλάδα ότι το 80% γυναικών και ανδρών απατάει.
0: Από αυτούς που απάτησαν, το 82,9% το έκανε με πρόσωπο που ήδη γνώριζε. Το 82,9%, παιδιά, έτσι.
1: Τι να σου πω, εγώ το βρίσκω φυσιολογικό, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι είναι? Καταλάβες.
1: Είναι φυσιολογικό, ρε εσύ. Δεν το βλέπεις. Δεν το αισθάνεσαι, δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθείς με κάποιον σεξουαλικά και να απαντήσεις, ξέρω εγώ, το σύντροφό σου περαστικό. Περαστικό εννοώ, σε κυνήγησε εχθές, ξέρω και εγώ, σου έδωσε το τηλέφωνο, βρεθήκατε μια-δυο φορές για καφέ και μετά το κάνατε, ξέρω και εγώ. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Πιο εύκολο είναι, μέσα στην εργασία έχουμε διαβάσει 35-40%.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν δημιουργεί και άλλα ζητήματα.
1: Ή τον κουμπάρο που λέγαμε πριν, ξέρω και εγώ.
0: Αυτό όμως δημιουργεί άλλα ζητήματα.
1: Τι ζητήματα?
0: Δεν είναι μία σαρκική ικανοποίηση, είναι και συναισθηματική, είναι και άλλο επίπεδο.
1: Είναι πιο βατό αυτό.
0: Έχει και μια δέσμευση, έχει και άλλα πράγματα αυτό.
1: Δεν έχει δέσμευση, έχει μπέρδεμα. Δέσμευση δεν έχει, αλλά...
0: Ναι, δεν
1: έχει
0: είναι ένα περιστασιακό
1: ναι,
0: σεξ.
1: Δεν είναι περιστασιακό.
0: Είναι κάτι στο οποίο επενδύει σε ένα συνέστημα.
1: Εντάξει. Απλά είναι κάποιος που μπορεί να σου κάνει κάτι, να σου λέει κάτι, ας πούμε, και να πεις μέσα στην παρέα... Πάμε να δούμε, εκτός από το υπόλοιπο που μου αρέσει, μήπως μου αρέσει και αυτό. Δεν ξέρεις πώς σκέφτεται ο καθένας.
0: Αν ανακαλύψεις ότι σου αρέσει και αυτό, είναι όλο λάθος μετά.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως γύρω μου αυτό βλέπω και γίνεται. Γυναίκες και άντρες δηλαδή. Έτσι, πιο δύσκολα είναι να κάνεις κάτι με κάποιον άγνωστο και μερικές φορές είναι και πιο επικίνδυνο, έτσι.
0: Πιο επικίνδυνο, ναι, μπορεί να είναι. Αυτό το ακούω. Αλλά από την άλλη, αν κάνεις κάτι με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, είναι φίλος σου, είναι συνάδελφός σου, είναι μπλέκει πάρα πολύ περισσότερο το πράγμα. Δηλαδή ούτως ή άλλως είναι μπλέξιμο το να κάνεις κάτι. Άμα κάνεις και με έναν τέτοιο άνθρωπο, είναι ακόμα πιο σύνθετο.
1: Βλέπεις ότι είναι όλα εύκολα και γύρω, έξω. Δεν το βλέπω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης εσίως. Έτσι, ζούμε και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρισκόσαστε στο δρόμο και μας στέλνετε μηνύματα κατά καιρούς ότι είστε και μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κάνουμε καλή συντροφιά, αυτό το λέτε και ευχαριστούμε πολύ. Στα social media μας βρίσκεται Ευιβαλίκος Μάσκα Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι, να εκεί το πούμε μας και αυτό. Βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
1: Σφαίρα.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα Πέμπτης εδώ για μας.
1: Βεβαίως.
0: Καλώς ορίσατε οι καινούριοι καινούριες
1: στην παρέα μας. Καλώς τους.
0: Διάφορα εδώ που συμβαίνουν.
1: Όπως
0: καταρχήν να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Για
0: έτσι, γιατί μέσα σε όλα τα χαζά και τα χαμένα που λέμε αυτές τις μέρες, έτσι, μπορούμε να, έτσι, να σημειώσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη, ας το πούμε έτσι. Έτσι, Ισπανία, ναι, το ξέρουμε. Βλέπουμε κάτι βίντεο το οποίο έχει χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος, μπορεί να πεις, στις συγκεντρώσεις αυτές. Στη Γερμανία το ίδιο, στη Γαλλία γίνεται χαμός. Στις Βρυξέλλες επίσης κατέγραψα ότι γίνεται. Και τελευταία η Πορτογαλία που έχουμε έτσι... τις προηγούμενες μέρες ξεσηκώθηκε ο κόσμος εκεί. Mm-hmm. Είναι ένα κύμα το οποίο δηλώνει ότι ο κόσμος γενικά δεν αντέχει, έτσι. Δεν είναι κάτι να πεις μόνο εδώ στη χώρα μας. Έτσι, στη χώρα μας το μόνο που, βέβαια, που συμβαίνει είναι να πιεζόμαστε χωρίς να διαμαρτυρόμαστε με τον ίδιο τρόπο και έχουμε πάρα πολλούς λόγους να διαμαρτυρηθούμε.
1: Έχουμε
0: είναι
1: πάρα
0: όμως
1: εκπληκτικό. Λόγους, αλλά...
0: Είναι διαφορετικοί λόγοι σε κάθε χώρα, αλλά ο κόσμος έχει πιεστεί πολύ και αυτό φαίνεται. Έτσι, και δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν το καταλαβαίνουν αυτό στην Ευρώπη. Είναι αλλού για αλλού. Ας πούμε, αναρωτιέσαι αν πρέπει να τους συνεχίσεις να τους πληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους ή να τους χώσεις φυλακή για τα κακά που έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
1: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα, δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι στη Γερμανία, ενώ η επίσημη γραμμή είναι κατά της Ρωσίας, ένα κόμμα που είναι ακροδεξιό και ένα άλλο κόμμα συντάσσονται στο να πάνε να συζητήσουν με τους Ρώσους για συμφιλίωση. Έτσι, γιατί
1: να μην συμφιλιωθούν.
0: Να συμφιλιωθούν αυτοί, να συμφιλιώθηκε και ο Τραμπ και ο άλλος μένει μόνος του. Καταλαβες. Είναι μια κατάσταση η οποία λες, αυτούς τους πληρώνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ είναι και όλο το άλλο, βρε παιδιά. Μαζεύονται όλοι αυτοί που μαζεύονται. Αλλά αν δεις τα βίντεο του Φιδία του Κύπριου που έχει βγει,
1: ναι, ναι,
0: και στην Ευρωβουλή και τον παρακολουθώ και έβγαλε και κόμμα που υπάρχει στην Κύπρο, άμα δεις, λέει ότι δεν αποφασίζουν καν οι ευρωβουλευτές που εμείς ψηφίζουν. Υπάρχει μια άλλη ομάδα που ψηφίζει και αποφασίζει που δεν έχει ψηφιστεί από κανέναν. Έτσι, και όλο αυτό είναι κόστος. Όλο αυτό είναι κόστος. Άντε πήγαινε, άντε έλα, άντε να αποφασίσουμε, άντε ένα πηγενέλα, άντε πληρώνουμε άλλα πρόσωπα εκτός από τους ευρωβουλευτές για να τελικά να αποφασίζουν. Είναι ένα κόστος τεράστιο το οποίο δεν φέρνει αποτέλεσμα.
1: Και συσσωρεύεται, βεβαίως.
0: Ναι, ναι.

0: Και σε συνέχεια σε αυτό που έλεγα πρωίν, συγγνώμη για μισό λεπτάκι, να σου πω ότι από όλο αυτό, ενώ έδινες χρήματα τόσες δεκαετίες στους αγρότες, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει, ο αγρότης ας πούμε αυτή τη στιγμή, έτσι, έρχεσαι τώρα να κάνεις συμφωνία με την Λατινική, Νότια Αμερική τέλος πάντων, για να φέρνεις αμφιβόλου ποιότητα στρόφιμα πιο φτηνά στην Ευρώπη, αντί για να δεις τους αγρότες. Και θέλεις τα λεφτά σου να τα δώσεις στον πόλεμο και όχι για τον κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται από κάτω. Δηλαδή είναι ακατανόητα αυτά που συμβαίνουν, παιδιά. Εντάξει, το λένε όλοι, το λέμε κι εμείς. Για λέγε, τι έχεις?
1: Αχ, τι να έχω κι εγώ, τι
0: σε πήγα στα σοβαρά,
1: εγώ,
0: το ξέρω, συγγνώμη, αλλά
1: σοβαρά.
0: Τι να κάνουμε όμως.
1: Και εγώ τώρα ήθελα να σου πω έτσι κάτι τελείως άσχετο.
0: Πες το άσχετο εσύ, πες το άσχετο έτσι να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Για ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 6 Νοεμβρίου για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Britney, της Britney Spears, είναι ένα τραγούδι, ένα ντουέτο με τον Justin Timberlake από την εποχή που ήταν μαζί.
0: Πού το ξεθάψανε αυτό το?
1: Ένα τραγούδι από το 2001, το She Will Never Be Me.
0: Α, θα είναι και καινούριο κιόλας. Έχουν μπερδευτεί αυτοί, νομίζουν ότι βγάζουν τους Beatles, ξέρω και εγώ, τους Rolling Stones.
1: Κοίτα, η Britney Spears έχει γενικότερα πολύ μεγάλο ρεύμα και δεν ξέρω αν την θυμάσαι.
0: Τώρα, που βγαίνει έτσι
1: έχει
0: όπως
1: διατηρήσει,
0: είναι.
1: Ωστόσο, έχει διατηρήσει ένα πολύ πιστό κοινό. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο σε streaming πλατφόρμες. Επίσημα βέβαια ολοκληρωμένο το άλμπουμ θα βγει 6 Νοεμβρίου όπως σας είπα και προηγουμένως. Τώρα δεν ξέρω.
0: Για μάθε να δεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει και λίγο άβολο.
0: Λεφτάκια να βγαίνουν, τώρα ποιος θα τα πάρει δεν ξέρω. Θα τα πάρει η Britney που δεν έχει βγάλει δουλειά, δεν ξέρω τι.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά,
1: επικοινωνία μαζί μας θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ορίστε, θα πω και εγώ λοιπόν, όπως και οι άλλοι λένε διάφορα χαζέ και χαμένα και γεμίζουν έτσι τα site, όρος κοινής ησυχίας είναι αυτό το οποίο έχουμε ξαναδιαβάσει αυτή την εκπομπή πέρυσι, πρόπερσι, δεν ξέρω και εγώ τι. Όρος κοινής ησυχίας που ισχύουν από το και όλο το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι είναι άγνωστη λέξη, οι όρες κοινής ησυχίας?
1: Σε πολύ κόσμο.
0: Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, από τώρα μέχρι και τέλος Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, ή τέλος Απριλίου, κάπου εκεί, είναι 3.30 με 5.30 το απόγευμα. 3.30-5.30 πρέπει να κάνετε ησυχία. Αν είναι ο γείτονας και θέλει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, έτσι δεν μπορείς να βάλεις δυνατά τη μουσική, δεν μπορείς να βάλεις τρυπάνι, δεν μπορείς να βάλεις
1: ηλεκτρική σκούπα,
0: ηλεκτρικό πριόνι, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, και το βράδυ είναι από τις 10. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τις 11 η ώρα κοινής ησυχίας. Από τις 11 το βράδυ νόμιζα ότι ήταν, μέχρι τις 7.30 το πρωί. Τελικά είναι από τις 10 το βράδυ το χειμώνα. Okay. Έτσι, προσοχή. Προσοχή και σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνα από διάφορες εταιρείες. Εγώ την ώρα της κοινής ησυχίας.
1: Ό,τι ώρα να είναι.
0: Ναι, και την ώρα της κοινής ησυχίας τους λέω, είναι ώρα κοινής ησυχίας. Μου λένε, εμείς δουλεύουμε. Τις λέω, εμείς δουλεύουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
6: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
5: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
6: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
6: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
5: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Σφαίρα.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Βεβαίως. Για λίγο ακόμα εδώ, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, στο μικρόφωνο.
1: Εδώ παρέμεινα.
0: Κάθε μέρα μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 15 του μήνα. Όλα ωραία, όλα καλά, δεν ξέρω. Λέμε τώρα. Τελευταίο 20 λεπτό. Έτσι.
1: Αχ, και πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω, περιμένω το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό το μαγικό πλανήτη.
0: Έλατε, είναι και αυτό. Περιμένω το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η Πέμπτη λέει είναι το μικρό Σάββατο, έλεγε κάποιος. Λένε κατά καιρούς, δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλουν όλα να τα βλέπουν Σαββατοκύριακο, αλλά λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Πόσα χρήματα έχει?
1: Δεν θα έχει δις.
0: Ναι, για δις. Δεν θα έχει 5.000 ευρώ και 10, εννοείται. Πόσα όμως να έχει, ξέρω κι εγώ.
1: Να έχει 200 δις.
0: Εντάξει, το πήγες και εσύ πολύ. 120 δις και αυτά από κληρονομιά.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι η Alice Walton, 76 ετών. Η απασχόλησή
1: Μήπως
0: της...
1: θέλει να την κληρονομήσουμε.
0: Η απασχόλησή της είναι κληρονόμος. Ωραία δουλειά αυτή. Ο κληρονόμος.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι δεν είναι? Είναι από τη μια μεριά είσαι, ξέρω κι εγώ, λίγο πιο χαλαρός. Σου λένε, ξέρεις, είσαι κληρονόμος 120 δις. Α, ωραία.
1: Θα το δεχτώ και αυτό. Θα το αντέξω. Δηλαδή...
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Έχω διαβάσει βέβαια σχόλια σε αυτό το δημοσίευμα που λένε εγώ είμαι ελεύθερος, με δίνει η μαμά μου και διάφορα τέτοια. Εγώ μένω παγερά διάφορος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να βρεθώ σε τέτοιο περιβάλλον, δεν με ενδιαφέρει. Να τα έκανα μόλις με αυτά τα λεφτά, ναι, θα με διέφερε.
1: Ή να σου τα χαρίσουν.
0: Να πάω σόγαμπρος ή να μου τα χαρίσουν. Να πάω σόγαμπρος σε κάποια άλλη που έχει 120 δις. Έχει μεγαλώσει και έχει συνηθίσει κάτι διαφορετικά. Δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει περιπέτεια, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει η κλειδί. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν θα ήταν περιπέτεια τώρα να προσπαθήσεις μάλλον να τα βρεις με μία 70 πόσο, 76.
0: Ω, Παναγία μου.
1: Γιατί?
0: Άστο τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρεις.
1: Μπορεί να έχει μία συγκεκριμένη γοητεία.
0: Ούτε καν.
1: Κυρία αυτή.

0: αυτά με τις ηλικίες. Έχεις να πεις κάτι άλλο που λέγαμε πριν με τις ηλικίες? Θες να πεις εξωτερικές ειδήσεις? Δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου πω, θα σου βάλω ένα κουιζάκι. Σε πάω σε άλλο θέμα. Ποια είναι η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους εργένιδες?
0: Δεν ξέρω, μέσα σε γιορτές.
1: Παγκοσμίως σου το πάω.
0: Μέσα σε γιορτές θα είναι. Γιορτές θα είναι, ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι είναι οι συγκεκριμένες γιορτές, ξέρω, Χριστούγεννα ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά παγκοσμίως. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά. Ισχύει για όλο τον κόσμο, ξέρω και εγώ.
1: Λοιπόν, παρότι ο περισσότερος κόσμος μπορεί να σου απαντήσει σε αυτό το μάντεμα η πρωτοχρονιά ή του Αγίου Βαλεντίνου,
0: παιδιά,
1: σε έρευνα, σε μεγάλη έρευνα που έγινε, βγήκε η μέρα του Halloween. Που πλησιάζει η ξενικιά αυτή στις 31 Οκτώβρη.
0: Αυτό, ας πούμε, ποιος το έβγαλε, τον έχει κοιτάξει γιατρός, κάτι είχε πυρετό τη μέρα που τα έλεγε αυτά, δεν ξέρω.
1: 59% των συμμετεχόντων ανέφερε τη συγκεκριμένη μέρα από τις πιο ψυχολογικά δύσκολες διαχρονικά.
0: Τώρα μιλάμε για Αμερικανούς. Δηλαδή η μέτρηση έχει γίνει σε Αμερικανούς η έρευνα.
1: Δεν αναφέρει μόνο Αμερικανούς. Είναι λίγο πιο ανοιχτό, αλλά προφανώς πιάνει όσους έχουν το Halloween στις γιορτές τους.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
1: Το έχουν βάλει
0: με το ζόρι, μωρέ. Με το ζόρι.
1: Και του Αγίου Βαλεντίνου δεν είχαμε.
0: Με το ζόρι και τσιμπάνε. Εντάξει, το Αγίου Βαλεντίνου, άντε πες, είναι ο έρωτας. Μας πιάνει και εμάς ο έρωτας, ας πούμε. Αλλά το Halloween δεν είναι κάτι δικό μας. Φανταστείτε εσείς καινούργοι, πριν 30 χρόνια δεν υπήρχε καθόλου. Σας το φόρησαν Αμερικάνοι και εσείς Αμερικανάκι ακολουθείτε από πίσω. Για να λειτουργήσει και η αγορά, δηλαδή. Πώς θα γυρίσει το χρήμα.
1: Πλέον οι γενιές, οι 18, 19, 20, πάνε κανονικά σε πάρτι Halloween.
0: Χωρίς να τους έχει δει γιατρός πιο πριν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ νόμιζα παγκοσμίως, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι το Halloween. Έτσι, λέω παγκοσμίως, είναι η αλλαγή του χρόνου. Είναι ανάλογα με την ώρα της που κάνεις, είναι και η απάντηση.
1: Τι να σου πω πάντως, οι μετρήσεις αυτές που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη
0: έρευνα. Μήπως είναι Αμερικανοί.
1: Και πάλι όμως, δεν το βρίσκεις τραβηγμένο αυτό.
0: Όχι, να βάζεις το
1: Halloween πιο βαρύ από ότι την πρωτοχρονιά.
0: Εκεί τη γιορτή τους μπορεί να τη βιώνουν διαφορετικά το Halloween και πραγματικά να είναι κάτι πιο οικογενειακό. Που οι μόνοι τους δεν το περνάνε καλά.

0: αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο, για μερικές ώρες.
1: Σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε, παρεούλα. Mm-hmm.
0: Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες της Πέμπτης. Αύριο και πάλι εδώ. Έτσι να κλείσουμε την εβδομάδα, την εργάσιμη.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν, πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Όλα πεντακάθαρα. Boss. Ξεκάθαρα. Κάνεις τα πάντα, boss and dry. Και όλα με ένα try. Like a boss. Δουλεύουν like a boss. Πλυντήρια και στεχνοτήρια ρούχων Boss. Ποιότητα φτιαγμένη να διαρκεί. Από την Boss. Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
1: Η ώρα είναι,
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
8: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402.
12: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Ακούω σφαίρα!
15: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
16: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
15: Φαίνεται.
16: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
15: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
16: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
15: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
16: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
15: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740 22045 και 6949 25 87 12.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Κατακλείστο τον κόσμο του Spotify τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Περιμένουμε πώς και πώς να βγει και εμείς να το κατεβάσουμε και να το βάζουμε και εδώ να παίζει στην ουρά του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τα γραφεία μας εδώ, τα στούντιο από κάτω έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο και παίζουν, έχει μια ακαδημία ποδοσφαίρου και παίζουν παιδάκια. Και τώρα έτυχε να κοιτάξω από το τζάμι όσο περιμένα να αρχίσει η εκπομπή. Πρέπει να είναι 4. Έχει ένα τμήμα τώρα.

χαλαρά απογεύματα Παρασκευής. Έτσι, το ποτάκι σου. Σβήνει κούραση της εβδομάδα. Πέμπτη. Εντάξει. Για εμάς που δουλεύουμε πάρα πολύ, είναι κάθε μέρα Παρασκευή, Γιάννη. Λοιπόν, και βλέπα τα τετράχρονα τώρα εδώ, τους έκανε μια προπονήτρια μάθημα, ποδόσφαιρο, και ήταν ανακατεμένα τα παιδάκια. Και ήταν και κοριτσάκια και αγοράκια. Και λέω, τι ωραία που δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τον πόλεμο των φίλων. Και ακόμα είναι όλοι φίλοι και παίζουν μαζί. Και αθλούνται και μαθαίνουν. Γιατί, όπως μου είχε πει και ο πατέρας μου, για την εγκληματικότητα πάει αυτό, ότι όταν πας σε ένα μευτήριο, κοίτα, λέει, τις θερμοκοιτίδες με τα μωρά. Κάποιοι από αυτούς έγινε εγκληματίες, αλλά τώρα είναι όλα μωρά. Το θέμα είναι πως το μεγαλώνεις το φυτό στο σπίτι. Τι νερό του ρίχνεις. Φιλοσοφικά ξεκινήσαμε στο Σφαίρα 102,2. Θανάση Παστά στο μικρόφωνο, Γιάννης Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου. Μπήκαμε πολύ δυνατά και επειδή θέλω να παίξω πάρα πολύ μουσική σήμερα, επειδή βλέπω γενικά εδώ ασχολούνται πάρα πολύ ακόμα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέει νέα στοιχεία, ξαναπήγε αστυνομία, τέλος πάντων δεν θα αναμένω πλέον στις ειδήσεις, έχουν πάρει τα πράγματα το δρόμο τους και ελπίζω όλες οι υποθέσεις αυτή τη χώρα να παίρνουν το δρόμο τους και να λύνονται γρήγορα. Αλλά επειδή εμάς μας λείπει ο Γιώργος, μας λείπει πάρα πολύ αυτή η φωνή, πάμε να ξεκινήσουμε την εγώ μας με φυσικά με Γιώργο Μαζονάκη και μου λείπεις, και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στις καλύτερες μουσικές της πόλης, το Σφαίρα 102,2.

0: Ακούσαμε παγκόσμιο φαινόμενο από τον Κρυσιακοβίδης. Καλά τώρα, τα έχουμε μάθει, ρε. Κάτσε καλά, ρε. Λοιπόν, παιδιά, επίσης δεν είπαμε τα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι ότι τηλέφωνο στο στούντιο σφαίρα 211-779-31 για να πάρετε να παίξετε, γιατί παίζουμε τώρα το βρες μου την προηγούμενη απάντηση, και φυσικά το σφαίρα Viber είναι 693-610-102 για να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο απογευματινό. Ήδη χτυπάνε οι γραμμές, κάτσε να βάλουμε το πρώτο, να βάλουμε το on του παιχνιδιού. Το έχω εγώ, ρε. Πες, τι είπα πριν. Πες, τι είπα πριν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Δίνω γυναικείο ρολόι Ούζου. Νέα συλλογή Ούζου με γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια. Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνουμε, το όνομά σου?
1: Αλεξάνδρα.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Πού είσαι τώρα, σπίτι ή γυρνάς από δουλειά, τίποτα?
1: Στο αυτοκίνητο τώρα, κάτω.
0: Α, κάτσε δεξιά για να παίξει, έτσι. Δεν σε καθυστερώ, πάμε γρήγορα. Το ξέρεις το παιχνιδάκι. Ρωτάω κάτι και εσύ μου απαντάς την προηγούμενη ερώτηση.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, οπότε δώσε προσοχή. Λοιπόν, ξεκινάμε κατευθείαν. Πώς σε λένε? Πάρα πολύ καλά. Πόσο κάνει περίπου ένα σουβλάκι?
1: Αλεξάνδρα.
0: Πού μένεις?
1: 2 ευρώ.
0: Τι δουλειά κάνεις?
1: Αθήνα.
0: Ποια μάρκα βγάζει ψυγεία?
1: Λογίστρια.
0: Πόσες φορές κάνει μπάνιο την εβδομάδα?
1: Ίσως.
0: Του βρήκε! Στο νομίζω τον πίτσο σ' άκουσα ίσως. Αλεξάνδρα, μπράβο, είσαι πάρα πολύ καλή και γρήγορη. Συγκεντρωμένη έτσι για το Ούζου.
1: Ευχαριστώ.
0: Έχεις ξανακερδίσει?
1: Όχι.
0: Πρώτη φορά.
1: Πέρσι.
0: Πέρσι, εντάξει, φέτος πρώτη φορά. Ας ξαναβάλουμε χειροκροτήματα. Ας κάνουμε ένα χάμο. Λοιπόν, έχουμε πάντα τυχεροί. Μείνε στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου και ελπίζουμε να έχεις ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο, γιατί αύριο Παρασκευούλα, το ξέρεις αυτό, έτσι. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, πάμε με πολλές μουσικές. Γιάννη, με τι φεύγεις τώρα?
2: Είπες,
0: φέρεις. Άκουμε τον κύριο Φέρι και το είπες.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Του Α21.
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
2: Α, το Υπουργείο, ναι.
4: Α, ναι.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
2: Πολύ καλά.
5: Ναι, καλά.
1: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
2: Ο κύριος Νίκος είστε?
1: Γιατί με ξέρετε?
2: Πού στάσατε?
1: Μάλιστα.
2: Πείτε.
1: Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
1: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για

0: φόρεμα.
1: Φόρεμα, ε.
0: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
2: Γιώργο.
0: Ναι, ποιος είναι, παιδιά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πήρες προφανώς να κάνεις πλακά.
0: Προφανώς, ρε, εσύ.
2: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
0: Γάμο.
2: Αλλά τα ακούμε.
0: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυσικά. Στα πήκε φι.
12: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
11: Στα πήκε φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φι.
12: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
11: Στα πήκε φι.
13: Και στο κλειδί αντιγραφή.
11: Στα πήκε φι.
13: Καταστήματα πήκε φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
14: Πήκε φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
15: Κατάστημα πήκε φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
17: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
16: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
17: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
17: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
16: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.

Σφαίρα 102,2 Θανάσης Πλασάς στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ, παιδιά, 6 παρά. Εντάξει, για δύο λεπτά δεν είναι παρά 20. Γιάννης Μπούνιας στη ρύθμιση του ήχου και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο. Δεν λέμε το επίθετο. Μου έστειλε μήνυμα κατευθείαν ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας Ένωσης Αγίων Αναργύρων και λέει: σε ευχαριστούμε. Καλή εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί σας παρακολουθώ χρόνια και αν και δεν έχω παιδί, βλέπω πόσο χαρούμενα βγαίνουν τα παιδάκια σας από το γήπεδο και πόσο ωραία και αρμονικά παίζουν όλες τις ώρες που έχουμε δει εδώ τις προπονήσεις, από τα πολύ μικρά μέχρι τα πολύ μεγάλα, μέχρι τα πάρα πολύ μεγάλα παιδάκια που τους νοικιάζεται το γήπεδο μάλλον για να παίξουν το βράδυ. Εντάξει, ούτε μια ευχούλα δεν δίνει ο ένας με τον άλλο μεταξύ τους. Μπράβο, μπράβο σε αυτά τα ενήλικα που παίζουν και αυτά ήρεμα από τα ανήλικα τις πρωινές ώρες. Πάντως συγχαρητήρια, κάνετε πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και μιας λέμε για δουλειά, δεν υπάρχει, παιδιά, καλύτερη δουλειά από το να ψάχνεις το δουλεσταρά. Γιατί ο δουλεσταρά σου καλύπτει όλες τις τρύπες. Πόσες φορές ψάχνουμε για μάστορα τηλέφωνο επειδή κάποιος που ξέρουμε τον έχει χρησιμοποιήσει μόνο μια φορά? Χιλιάδες από εγώ. Στο δουλεσταρά έχεις αξιολογήσει από εκατοντάδες χρήστες και όχι μόνο μία, από τον τρίτο, και μία από τον τρίτο ξάδερφο, του κουμπάρου της γνωστής. Εδώ μπαίνουμε δουλεσταρά και έχεις τα. Έχεις, παιδί μου, πώς το λένε, ξέρεις, έχεις την εγγύηση. Με συγχωρείτε λίγο σε μένα. Είναι λίγο δύσκολη ημέρα. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεται στην καθημερινότητά σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα, βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο, φυσικοαέριοελλάδος.gr. Λοιπόν, πριν φύγουμε για μουσική, θα ήθελα να πω το εξής, γιατί σήμερα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στη Γαλλία, ο Όφη στη Γαλλία, ο Παναθηναϊκός εδώ. Εχθές η ΑΕΚ δεν στάθηκε τυχερή, έχασε από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Εντάξει, okay. Συμβαίνουν και αυτά. Η γκρίνια γύρω-γύρω από τον κάθε αποτέλεσμα μιας ελληνικής ομάδας είναι άστοχη, εγώ οφείλω να πω. Πρέπει να κρατάμε χαμηλά το κεφάλι, χαμογελάμε, να ζητάμε και ένα συγγνώμη, να πούμε εντάξει, δεν πήγε καλά το παιχνίδι. Μην ψάχνουμε δικαιολογίες για την κακή εμφάνισή μας σε χίλιας για άλλα πράγματα. Και αυτό πηγαίνει προς όλους τους διοικούντες όλων των ομάδων και σε όλους τους οπαδούς που ακούνε και νευριάζουν και τρελαίνονται. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Δεν έγινε και κάτι που χάσει ή που θα χάσει ο Ολυμπιακός ή που θα χάσει ο Παναθηναϊκός. Μπάλα είναι, σπόρ είναι. Τα ανησυχητικά είναι ότι βλέπω τώρα ότι οι οπαδοί, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που έχουν ταξιδεύσει στη Μασσαλία, τους ακύρωσε τελικά η αστυνομία τα εισιτήρια. Τους είπε ότι θα τους γυρίσουν πίσω τα λεφτά των εισιτηρίων του γηπέδου, επειδή φοβούνται πάρα πολύ. Γιατί είναι ακραίοι μπετόβλακες γενικά οι χούλιγκαν και ειδικά οι χούλιγκαν εκεί της Μαρσέιχ. Λέει κάνουν ντου σε ξενοδοχεία, ψάχνουν Έλληνες που έχουν έρθει να δουν το παιχνίδι για να προφανώς να τους πιάσουν, να τους ζήρουν και να τους πετάξουν έξω, λέει, από τη Μασσαλία. Λοιπόν, για μένα πρέπει να επέμβει η UEFA, αφού όσον δεν μπορεί να μαζέψει τα ζωντόβολα που έχει για οπαδούς η ομάδα, ας τιμωρηθεί η ομάδα για να μάθουν και οι οπαδοί να μην κάνουν να μην έχουν τέτοια κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι σε άλλους συνανθρώπους τους. Γιατί ξέρουμε η UEFA δεν θα πληρώσει τα εισιτήρια των ανθρώπων, τα αεροπορικά και τα ξενοδοχεία. Άρα δεν ξέρω ποιος είναι ο αριθμός των φιλάθλων του Ολυμπιακού που έχει πάει στην Γαλλία. Έχει ξεκρεμαστεί και έχει φοβηθεί τώρα. Δεν ξέρω πώς να φύγουν. Να σου στείλουν καρτέρι. Τώρα έχει πάει να δει μια μπάλα με το παιδί σου, με τον φίλο σου, με τη γυναίκα σου. Μόνο σου, αδερφέ, και να σου στείλουν τώρα καρτέρι να σε δίνουνε, αν έχουμε το Θεό μας. Τελικά δεν είναι ελληνικά φαινόμενα μόνο αυτά. Η οπαδική βία δυστυχώς υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση και στη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά τώρα τη μεταφέρουμε και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ας συγκεντρώσουμε λίγο το κεφάλι μας, τις σκέψεις μας και να μην πολλώνουμε τον κόσμο με εκατέρωθε δηλώσεις από την ασφάλεια της πανάκριβης βίλας μας στην Κηφισιά ή στην Εκάλη ή από τη γραφειάρα μας και μετά λέμε πω πω τους έβαλα και τους αναστάτωσα και τρώγονται πάλι. Χα χα χα, τι πετυχημένος πρόεδρος που είμαι. Λοιπόν, όχι, δεν είσαι, τέλος πάντων. Πάμε σε πάρα πολύ μουσική εδώ στο Σφαίρα 102,2 και ελπίζουμε να πάμε κάποτε σε ειρηνικά απογεύματα και βράδια σε αυτή τη χώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Μια ταινία. Με πολύφωνο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Άντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και η 13.
5: Να το.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φαίρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 για διπλές προσκλήσεις.
7: Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παθαίνω ελαιόλαδο τέρα κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασα τέρα κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
8: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
9: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Αυτό το Halloween, ένα μεσαιωνικό παραμύθι περιμένει όλη την οικογένεια. Θεατρικές ιστορίες, μια μυστηριώδης πρόσκληση σε βασιλικό δείπνο, escape room, παιδικά εργαστήρια, ένα αέρια ακροβατικά και ένα μοναδικό show. Φωλιά Halloween Festival, πύργος Βασιλίσης, πάρκο Αντώνη Τρίτσι, Ήλιον. Κάθε Σαββατοκύριακο, 17 Οκτωβρίου με 1η Νοεμβρίου. Εισιτήρια και πληροφορίες στο more.com.
13: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalid Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalid Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
14: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
5: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
20: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
21: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
22: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
23: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
22: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
24: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
25: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
22: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
26: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
27: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
28: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
29: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
30: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι έτσι.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ψάχνεις κορυφαία φροντίδα για τα ρούχα σου. Electronet. Βρες πλυντήριο LG 9 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης με 6 προγράμματα ατμού μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και πλυντήρια, στεγνοτήρια και τηλεοράσεις LG με δωροεπιταγές 50 ή 80 ευρώ. Electronet.
4: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Ακούω σφαίρα!
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
11: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
12: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
14: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
15: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
18: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
17: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
18: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
17: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
18: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
17: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
18: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
17: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
18: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
19: Αμέσως τώρα.
0: Στοιχεία.

0: Άρα κομματάρα. Να σου πει, τον Απόλλωνα τον αφήνεις να σβήνει μόνος του. Μην τον σβήνουμε εμείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, έχει μόνο κομματάρα αυτό το παιδί. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Χρωστάω πίτσα φαν. Εδώ ξέρεις τι κάνεις. Έτσι παίρνεις, παίζεις τώρα και κερδίζεις την πιο ωραία, από την πιο ωραία πιτσαρία της χώρας. Την πίτσα φαν. Γιατί έχει high protein pizza, high protein salad και tropical bites. Παιδιά, μιλάμε τώρα. Cheesecake, tropical crunch bites. Τρως ένα και θέλεις άλλα 10 μετά. Για βάλε το intro.
1: Το λάθος παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
2: Είμαστε καλά, εσύ?
0: Καλά, πού είσαι?
2: Κολλημένη στην κίνηση.
0: Αχ, υπομονή. Και έρχονται και... Και έρχονται και ψυχρές, λέει, μάζες από Ουκρανία, λέει, το βράδυ. Θα έχει και κρύο αύριο.
2: Να τις κάνουμε τις ψυχρές μάζες, η κίνηση είναι το θέμα.
0: Στο αμάξι τουλάχιστον μπορεί να βάλεις το τέτοιο, ρε, το θερμόμετρο. Όχι, το θερμόμετρο. Βάλεις το καλοριφέρ. Στο σπίτι να υποθέσω πετρελαιάκι δεν, ε.
2: Ορίστε.
0: Στο σπίτι να υποθέσω πετρέλαιο δεν, οπότε τίποτα. Μια χαρά, μείνε στο αυτοκίνητο.
2: Τίποτα, τίποτα. Κουβερτούλα, καλτσούλα.
0: Άγιος ο Θεός. Μια χαρά, τώρα έχει πάει και τηλεόραση στο κινητό. Μπορεί να βάλεις να δεις ό,τι θέλεις.
2: Τέλεια, τώρα είμαστε αραγματικοί μόνο. Τώρα και στο αμάξι θα κοιμόμαστε από τη
0: βλέπεις. Έλα, τώρα να κερδίσεις και την πίτσα, να τη βάλεις στο αμάξι και αφήνεις και το κουτί και μάνα στο καλοριφέρ. Ναι, λοιπόν, άκου, το λάθος παιχνίδι. Σου λέω πράγματα, είναι μόνο λάθος απαντήσεις, κερδίζεις. Δεν είναι πάρα δύσκολο.
2: Τι πρέπει να κάνω, πες μου πάλι.
0: Θα σου κάνω εγώ 5 ερωτήσεις, θα μου δώσεις λάθος απαντήσεις και θα κερδίσεις την πίτσα φαν. Δηλαδή, πώς με λένε εμένα, Γιώργο, θα πεις εσύ. Οκ.
2: Α, οκ, εντάξει.
0: Εντάξει. Το έχουμε, το έχουμε καλά. Λοιπόν, σε τρία, πόσο χρόνο έχει Γιάννη? 15 δευτερόλεπτα. Οπότε πρέπει να είσαι γρήγορη.
2: Έγινε.
0: 3, 2, 1 και πάμε. Πώς με λένε,
2: Κωνσταντίνο.
0: Πού πήρες?
2: Το ρυθμό.
0: Πού είσαι τώρα?
2: Η Μυτιλίνη.
0: Γιατί παίζεις?
2: Για να χάσω.
0: Τι θες να φας?
2: Κεμπάπ.
0: Εντάξει, το παίρνω στο... Το... Πάνω στο χρόνο. Εντάξει, ήταν δικό μου το λάθος το τι τρως. Να πω τι, γιατί παίζεις, γιατί φαγητό παίζεις. Εντάξει, αλλά είσαι σωστή εσύ. Εσύ είπες κεμπάπ, γιατί παίζουμε για πίτσα. Πρόλαβες και τον χρόνο. Είσαι πολύ καλή.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλέ, το όνομά σου δεν ρώτησα τόση ώρα εδώ έξω.
2: Τίποτα, τίποτα, δεν συστηθήκαμε καν.
0: Θανάσης.
2: Σταυρούλα.
0: Χάρηκα, Σταυρούλα μου. Να είσαι πάντα τυχερή. Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε με μουσικάρες εδώ στο 102,2 και έρχομαι μετά, γιατί έχω ένα θεματάκι που ενώνει ελληνική και αμερικάνικη αστυνομία.

Τρανζίστορ 102,2 Θανάσης Πασά στο μικρόφωνο. Γιάννη, τι ακούσαμε? Πολύ ωραίο τραγούδι, φίλε. Εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ ο ρυθμός. Με ποιον ήτανε? Με Dan Lawrence. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Λοιπόν, απέργει την Dan Lawrence. Πώς λέγεται το τραγούδι? Ίσως αύριο. Λοιπόν, κομματάρα. Από εγώ. Πολύ ωραίο, ρυθμικό. Μου βγάλε και ένα καλοκαιρινό vibe λίγο. Λοιπόν, παιδιά, αναφορές Πέμπτης. Και τι έχω να πω και σήμερα για την Πέμπτη? Το πιο σημαντικό. Είπε κανείς για τρέλες τις Πέμπτες? Για το crazy time της Novet Live Casino ανεβάζει το mood. Ανατροπές, bonus γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις τι θα φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες σου έχουν αυτό το κάτι crazy. Μα θα περισσότερο στο Live Casino της Novibet. Και φυσικά δεν ξεχνάμε μεθαύριο το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι το Σφαίρα 102,2 δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Άνθες Μέτρο Μολ για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική για εκπλήξη. Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάτος, τα παιδιά του πρωινού, θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανέα από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Perfume De Longs, εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοπίας. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 16, δηλαδή αύριο, και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Όσοι βρίσκεται εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί και πειράξτε και τον Τζορτζάτο από εμένα όσοι πάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σας είχα πει για δύο θέματα που συνδέουν την αστυνομία. Λοιπόν, το ένα είναι εξής. Εδώ το εξής. Λοιπόν, πώς τον λένε τον κύριο, γιατί εγώ είμαι και λίγο άσχετος από μπάσκετ. Ο Αμάρε Στουντμάιερ. Το ένα είναι εξής. Εδώ το εξής. Λοιπόν, πώς τον λένε τον κύριο, γιατί εγώ είμαι και λίγο άσχετος από μπάσκετ. Ο Αμάρε Στουντμάιερ,

Πάντα να είμαι ένας police officer. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, η σημαία έκανα. Είναι δίμετρη που κρατάει, ας πούμε, ο σημειοφόρος. Είναι πιο ψηλό σαν τη σημαία το κοντάρι. Και σε ρωτώ, ρε φίλε, είναι σαν τον, πώς το λέγανε, το θηρίο που ήταν πρώην rugbyist, ήταν πρώην American football player στη μεγάλη τον μπάτσο σχολή, ο Hightower, που ήταν με το μουστάκι. Θυμάσαι που είχε μια σκηνή που είχε πάρει το πεπόνι και την πέταξε ένα ληστή και καρφώθηκε πίσω στο σκουπίδι. Δεν είχε. Έτσι τώρα, σκέψου να είσαι να βγαίνει τώρα από ένα μαγαζί, να έχει κλέψει κάτι και να σου κάσει μπροστά ο Σουτμάιερ. Έτσι να έχει βάλει και τα χέρια εδώ στη μέση και α πούμε είναι ψηλέ που πα. Αυτό θα είναι το πρώτο του και το μοναδικό κάρφωμα που θα κάνει εκτός μπάσκετ και δεν θα υπάρξει άλλο. Και πώς ιδέεται τώρα αυτά με την Ελλάδα. Καθόλου. Απλά ο Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε ότι θα απαγορευτεί ενοικίαση σπιτιών για να φιλοξενούν δεκάδες μετανάστες. Ξεκινάει επιχειρήση, λέει, της Ελλάς για να τους πετάξουμε όξο. Καλά θα κάνετε, κύριε Χρυσοχοίδη. Το θέμα είναι, προβλέψατε αυτή τη φορά αυτού που θα πετάξετε έξω που θα τους πάτε ή θα τους αφήσετε στα πάρα πολύ ωραία και μεγάλα πεζοδρόμια μας που ανάμεσα σε κόπρανα μηχανάκια και σπασμένα πλακάκια με ρίζες από δέντρα θα έχουμε πλέον και τους μετανάστες οι οποίοι θα είναι εξαπλωμένοι και θα σε παρακαλάνε για ένα ευρώ ή το οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, να προλαμβάνουμε μερικά πράγματα, θα λέγα εγώ επιτέλους, αυτή τη χώρα και να μην καταδικάζουμε. Λοιπόν, πάμε σε πολλές μουσικές και επιστρέφουμε.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα

0: στο 694-590-4402.
1: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
0: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο Πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
0: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο Πικεθί.
2: Στο Πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
0: Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
2: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
0: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6.
2: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
0: Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
3: Κατάστημα Πικεθί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγόνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
9: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
10: Δυνατά.
9: Στοιχείο.
11: Νάση Εφημιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Σφαίρα 102.2.
13: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
21: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
23: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
22: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
24: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
25: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
27: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Spanos ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Spanos ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Πέρα 102,2 θα ανάσπασα στο μικρόφωνο και έχω μπροστά μου τώρα εδώ ένα υπέροχο ζευγάρι που είναι ένα ζευγάρι του σήμερα, ρε παιδί μου. Ένα, πραγματικά ένα αναποφάσιστο χαζό ζευγάρι. Αυτό έχω να πω μόνο. Μετακόμισαν στα Ιμαλάια για πιο ήρεμη ζωή. Έχω εδώ, okay, το δέχομαι. Είναι άλλοι ρυθμοί της πόλης, κουράζεται ο κόσμος και καλά κάνανε να έχουν μια πιο υγιή ζωή αυτή και η οικογένειά τους. Αλλά τελικά τους λείπουν η κίνηση, η ρήπανση της πόλης. Μιλάμε για την καχαζούς ανθρώπους. Γκρινιάζουν μια ζωή ότι είναι μέσα στην πόλη και όλοι φεύγουν από την πόλη και τα καταφέρουν. Μετά τους λείπει η πόλη. Λοιπόν, αυτά όλα έγιναν. Έχει πολύ δύσκολο όνομα η πόλη, τέλος πάντων. Στο Γκουρουγκράμ, που είναι μια μεγάλη πόλη της Ινδίας, η Ντίβια Μπατ και ο σύζυγός της, από την Ντίβια Μπατ τα μάθαμε αυτά στο Instagram, που ανέβασε ένα βιντεάκι και έκλαιγε που της έλειπε το καυσαέριο και της έλειπε η Ινδία το πρωί. Λέει, αχ, αυτό που πήγαινα στη δουλειά και η μπόχα, συγγνώμη, η σκατήλα στους δρόμους, αυτό μου έλειψε, ρε, μια ιερία γελάδα εδώ, δεν μπορώ που τα έχω όλα δίπλα μου πανέμορφα. Λέει, η απόφαση της να αφήσει πίσω το χώρο και τις κίνησες, γρήγορους ρυθμούς πόλης και να ζεις κοντά στη φύση μοιάζει για πολλούς ιδανική. Θα λέγαμε επίσης. Να πούμε εδώ, όσο διαβάζω το άρθρο, ότι έχουν και ένα μικρό ξενοδοχείο οι τύποι που έχουν εκεί στα Ιμαλάια. Να χωρίζονται σε ένα χωριό εδώ που είναι στο Γκατζάν. Τέλος πάντων, στο. Who cares? Έχουν ένα μικρό ξενοδοχιάκι, ecology και φασούλα. Και έρχονται, παίρνουν και τα λεφτά από τον κόσμο, μια χαρά ζωάρα. Και τώρα τι τους λείπει? Τους λείπει, λέει, το Instagram. Τους λείπει, λέει, η μυρωδιά της ρήπανσης, παιδιά, αυτό όντως υπόθηκε. Η κίνηση και οι κόρνες, τις λείπουν, λέει, οι μπύρες. Τις λείπει που όλο μιλάει με τους φίλους, λέει, διαδικτυακά. Φυσικά και στον άντρα τις λείπουν όλα αυτά. Και σκέφτονται να ξαναγυρίσουν πίσω. Λέει, γιατί τελικά δεν μπορούμε. Λέει, έχουμε κερδίσει πάρα πολλά, λέει, από που έχουμε φύγει από την πόλη. Στο θέμα υγεία, κατάληψη, ψυχολογία έχουμε φτιάξει. Αλλά τελικά έχουμε ξανά τα ίδια συμπτώματα τώρα γιατί μας λείπει, λέει, η πόλη. Καλές. Και αυτά τα δύο πώς συνδέονται. Το δεύτερο θέμα είναι ο Μάθιου Μακόναγκη, ο οποίος, λέει, πέρασε δύο μέρες διαβάζοντας όλες τις αρνητικές κριτικές που έχουν γράψει για αυτόν τα τελευταία 20 χρόνια. Πού? Στην έρημο. Απομονώθηκε, λέει, πήγε στην έρημο. Άραξε εκεί και κάτσε και διάβασε. Προφανώς για να τσιρίζει. Και λέει, έχουν δίκιο! Είμαι ατάλλαντος. Μόνο στο True Detective έπαιξα ωραία, ναι, και στον Dallas Burger Club. Ναι. Δύο πράγματα έχω κάνει στα 40 χρόνια της καριέρας μου. Μάθιου, σου έχω πάρα πολλούς καλλιτέχνες από Ελλάδα. Για παρέα. Να ξέρεις πάρα πολλούς. Ας πούμε, πρώτη μπαμπά στην Ηλιάδη. Έκανε δηλωσάρε σήμερα, την άκουσες? Πάλι, τύχη έχεις που σε μεγαλώσανε κανονικοί γονείς και δεν σε πήραν τίποτα άντρες. Πω, Γιάννης μου, να γλίτωσες. Θα έχεις βγει τώρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία. Άστα. Χάλασε κάτι στο μυαλό? Όχι, πλάκα κάνω. Χάλασε κάτι στο σπίτι? Από το air condition μέχρι την αγαπημένη πολυθρόνα. Πριν έρθει στο οικογενειακό group chat, να προτείνει που γνωστούς μπατζανάκηδες και τριζοξάδερφα, μπες μια βόλτα στον δουλευταρά, να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες εξολογής. Θα με θυμηθείς. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε μουσική. Έχουμε Ηλιάδα να βάλουμε? Τώρα εγώ αυτό θέλω. Ναι, ψάσει η Ηλιάδα, γιατί εντάξει, τη ψάλαμε τη γυναίκα. Μην ευριάσει. Μην τραβήξει και καμιά μήνυση. Γιατί πλέον ο Έλληνας ζει πάρα πολύ από τη μήνυση. Αχ. Τι έχεις? Τη μοναξιά φοβάμαι, γιατί άμα συνεχίσει να κάνει τέτοια βιντεάκι με τέτοιες δηλώσεις, η Αγγελική Ηλιάδη, σίγουρα θα φοβάται τη μοναξιά μετά.

0: Χθες ξέρεις τι έγινε, χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω, είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Άνση. Τι γελάς δε βλάκα, προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ, γιατί γελάς.
1: Ναι, τι αποπειράθηκες να τις φτιάξεις.
0: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή με μουσακά με απαντάει ρε που.
1: Τι.
0: Λέει γιατί με κουράζεις ρε μαλάκα, θα παραγγείλετε στο τέλος.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα άσπρα τη.
0: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και υποθέσεις.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά. Όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την οστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Terra Creta και θα το αγαπήσεις και εσύ. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
8: Όνειρο το έχεις να πας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
9: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments. Το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού.

0: Θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
1: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams, το musical.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Conoli Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Conoli Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Conoli Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
5: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
6: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη, δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
6: Όχι, όχι, όχι.
5: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
6: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
6: Όχι.
5: Α, εντάξει. Γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ.
9: 989 σφαίρα.
10: Ρούχα καθαρά. Τέλεια στεγνά. Ο τρόπος απλός. Μια λέξη. Boss. Άραξε και βρες τη λύση. Τόσο απλά. Σε μια πλήση. Όλα πεντακάθαρα. Boss.
11: Ξεκάθαρα.
10: Κάνεις τα πάντα. Boss and dry. Και όλα με ένα try.
11: Like a boss.
10: Δουλεύουν like a boss. Πλυντήρια και στεγνοτήρια ρούχων Boss. Ποιότητα φτιαγμένη να διαρκεί από την Boss.
12: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
16: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
15: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
16: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
15: Στα πι και φι.
17: Και στο κλειδί αντιγραφή.
15: Στα πι και φι.
17: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
18: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
19: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
20: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο.
11: Πανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
21: Ακούω σφαίρα.
22: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
23: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
24: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
23: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
24: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
23: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
24: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710 24560.
23: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
25: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
26: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
25: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
26: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
25: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
26: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

Σφαίρα 102,2, Θανάση Παστά στο μικρόφωνο εδώ στο απόγευματινό. Και θα έρθω και να συμφωνήσω λίγο με την Άρθη Βουλγάρη στην έκπληξη που είχε το πρωί. Λέει, μαθαίνω ότι φεύγει και μπιστολιάζει. Χρωστάει μαλλιά λούσα, λέει, η Γκιλ Φόι. Χαμός, λέει, γίνεται. Και την κυνηγάνε από πίσω όλοι κομωτές. Όσοι τη ζανίζανε ρούχα, τώρα την ψάχνουν. Άφησε τα καρφάκια της η Άρθη Βουλγάρη. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Λέει, πολυτελή ζωή ζούσε η Γκιλ Φόι εδώ. Της τα πληρώναμε όλα. Μαζεύει, λέει, πάρα πολλά ρούχα, γιατί έχει πάρα πολλά ρούχα. Τα βουκώνει, λέει, σε μια βαλίτσα και φεύγει. Τα μαζεύει και φεύγει σαν κυρία. Μια κυρία φεύγει, μια σωστή κυρία, φίλοι Πορτορικάνα. Εν τω μεταξύ, να θυμίσουμε όλους ότι ήρθε σε μια χώρα που τη σκυλόβριζε. Μετά είπε ότι την υπεραγαπάει. Τελικά, μάλλον κάτι τη έκανε. Θα μάθουμε. Και τώρα φεύγει σαν κλέστη. Ούτε ο Τραμπ, φίλε, δεν την αποδέχεται. Που ήταν και με το γιο του. Με το γιο του. Κατάλαβες. Άρα, Κωνσταντίνε, τι έπαθες. Ελευθερός για μια ζωή. Βάλε μετά έναν αργυρό. Βάλε ένα μετά αργυρό, γιατί κολλάει τώρα, γιατί έχασε και την κουμπάρα του. Αχ, η Διαμαντής Μασούτης, παιδιά, ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα. Με όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Επίσης, παιδιά, δράση, τρελή δράση στην Όβιμπετ. Η εβδομάδα είναι γεμάτη δράση στην Όβιμπετ που αλλού με σέτρα στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές οργανώσεις. Ευρωλίγκα και πολλά ακόμη. Δεν μπορεί να πάει λάθος η δράση στην Όβιμπετ, δεν σταματά ποτέ. Και εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο Όβιμπετ.gr.

0: Θανάση Παστάσου, μικρόφωνο Σφαίρα 102,2 και επειδή σας άρεσε πάρα πολύ το σουηδικό μου γεύμα εχθές, θα παραμείνω στον Βορρά και θα σας πάω στην Ισλανδία. Για βάλε τσουκάλι.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Λοιπόν παιδιά, σήμερα σας πάω Ισλανδία. Σας πάω σε άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα, παραδοσιακό, το Ισλανδικό Hallkarl. Και καταλαβαίνεις τώρα γιατί οι άνθρωποι ήταν Viking. Πραγματικά καταλαβαίνεις γιατί ήταν τόσο άγριοι, αντέχαν σε τόσο κρύο και συντηρούσαν, φίλε, τον εαυτό τους με το τίποτα. Το Hallkarl, ξέρεις τι είναι? Λοιπόν, το Hallkarl, φίλε, είναι παραδοσιακή, λέει, κρατάει τώρα ρίζεις πάνω από 600 χρόνια πιάτο. Μπορεί και 1000. Δεν έχουν ακόμα αποφασίσει πού το εντοπίσαν πρώτη φορά. Είναι Ισλανδική, λέει, λιχουδιά από κρέας καρχαρία. Της Γρυλανδίας όμως, μην τυχόν και πάρεις κανένα μάκο Μεσογείου. Πρέπει να βρεις Γρυλανδίας. Λέει, πριν να οριμάσει λέει πολλούς μήνες η ζύμωση και τα αναφύγει, λέει, τοξίνη στα επίπεδα ουρίας του οξυδίου της τριμεθυλμανίνης που έχει μέσα στο κρέα. Άκου πώς γίνεται, δεν έχει καμία σημασία τώρα όλο αυτό. Πιάνεις το ψάρι, το κόβεις 10-15 εκατοστά το κομμάτι, αφαιρείς δέρματα και τα λοιπά. Πας στη θάλασσα, κόβεις 10-15 εκατοστά το κομμάτι, αφαιρείς δέρματα και τα λοιπά. Πας

0: πιέζει, λέει, τα κομμάτια με μεγάλες κοτρώνες και ο πάνω το καλύπτεις. Για τι πάει, για 12 εβδομάδες. 12 εβδομαδούλες. Αυτό θα ζυμωθεί, λέει, μέσα και το νερό μαζί με το χειμώνα και την πίεση θα αποβάλει τα δηλητηριοδίγρα. Μετά το αφαιρείς. Το κόβεις ουρές και το κρεμάς για 2-4 μήνες σε, σε μια στεγνή αεριζόμενη αποθήκη. Όλα αυτά είναι πολύ... Μπορεί να κατέβεις στο Λέβητα, κάτω στην πολυκατοικία. Πάντα υπάρχει μια αποθηκούλα γεμάτη υγρασία. Α, εδώ θέλει ξερί, τι τα κάνουμε τώρα. Σε δώμα. Λοιπόν, ανεβαίνει στο δώμα. Ψηλά, να έχει και αέρα να σφίξει. Αφού περάσουν 4 μήνες, κόβεις σάρκα, κόβεις ό,τι πετιέται, δηλαδή λεπάκια, πέτσες κτλ. Πας και κόβεις, λέει, τη σκούρα εξωτερική καφέ κρούστα που θα έχει δημιουργηθεί και κρατάς μόνο το κρέας. Το κόβεις κυβάκια, 1,5 εκατοστό, μιλάμε τώρα αυτό είναι λουκουδιά, όχι αστεί, έτσι. Το βάζεις σε οντογλυφίδα, έτσι σερβίρεται και το σερβίρεις με παραδοσιακό σκούρο ψωμί σίκαλες, το ρουκ μπρουτ και βούτυρο. Αυτό λέω οπωσδήποτε, οπωσδήποτε όμως, από δίπλα κάθε μπουκιά με ένα σφινάκι ισλαδικό σνάπς, το Brenny Vinin, γνωστό ως μαύρος θάνατος. Πολύ ευχαριστητικό. Λέει για να καθαρίσει η γέση του ουρανίσκου. Πραγματικά, αμένα περιμένω ένα χρόνο για ένα μεζέ που θα μου λέει με τόσκα, πρέπει να πιω μετά ένα σνάπ για να φύγει. Πραγματικά. Δεν ξέρω τι στο διάλογο, η Ελλάδα είναι ισλαμική κουλτούρα. Αλλά εντάξει, εγώ έχω να σας το φέρω εδώ γιατί πρέπει να δοκιμάζουμε και άλλα πιάτα. Είμαστε μια multicultural κοινωνία πλέον, οπότε ανοίξτε το μυαλό σας. Είπαμε, εδώ σας ξεβλαχεύουμε. Και μόλις φάτε το μεζεδάκι, μετά ξέρετε τα κάνετε, έτσι. Έχεις γυρίσει από τη δουλειά και τα παιδιά από το σχολείο και εκεί που ξεκινάει το κλασικό «Τι κάνω το Σαββατοκύριακο». Αν θέλετε μια διαφορετική οικογενειακή έξοδο, Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Ένας χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν, εξερευνούν και συμμετέχουν μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις, παιδικά πάρτι και ειδικές δραστηριότητες. Και αυτή την περίοδο υπάρχουν τρεις πολύ μικρές νέες αφήξεις. Τρία τυγράκια τη Σουμάτρα, δύο αρσενικά και ένα θηλυκό. Γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο, είναι περίπου 2 μηνών, έχουν κάνει το πρώτο check-up και τα πρώτα τους εμβόλια και μεγαλώνουν με τη φροντίδα της εξειδικευμένης ομάδας. Στη φύση έχουν απομείνει μόλις περίπου 400 τίγρες Σουμάτρας, Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, ως μέλος της ΕΑΖΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων. Συμμετέχει σε δράσεις για τη διατήρηση και την αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Αν αυτό το σουκού, έχουμε έναν ακόμη λόγο να αφήσουμε λίγο τον καναπέ και να κάνουμε την εξερεύνηση στο πρόγραμμα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης

0: γενιάς, σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πήκε Φι, τακούνι και κλειδί. Πήκε Φι, βελόνα και κλωστή. Πήκε Φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πήκε Φι, γρήγορα, εύκολα και απλά.
1: Κατάστημα Πήκε Φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
5: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
4: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
5: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
5: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
4: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο. Βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
2: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
3: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
2: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
1: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε!
1: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
5: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
8: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
7: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Θανάση Πασάς, σφαίρα 102,2 στο απογευματινό και λίγο πριν φύγουμε να πούμε καλή επιτυχία και στις ελληνικές ομάδες που παίζουν σήμερα μέσα από την καρδιά μου. Και μια και είπαμε τώρα, παιδιά, ελληνικές ομάδες, δεν μπορώ να σας μην μιλήσω για τον Χρήστο τον Τζόλι που μας κάνει όλους περήφανος με τη φανέλα της Arsenal. Τώρα όμως μας κάνει περήφανος και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador Τζόλι και Novibet προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί μαζί κάνουν τη διαφορά. Και με το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία, ενέργεια έχει έναν ακόμα λόγο για να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοπλίσεις το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικό αέριο χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alabank. Μάθετε περισσότερα φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας πω να προσέχετε πάρα πολύ τις απάτες από τα κινητά. Τα λέμε συνέχεια εδώ. Δεν ξέρω αν σας ενημερώνω για άλλες εκπομπές, αν έχετε βαρθεί να το βλέπετε σαν ρεπορτάζ, αλλά παιδιά πρέπει να έχουμε το νου μας. Συνέχεια με παίρνω ότι χρωστάω και ότι είναι από δικηγορικό γραφείο. Μπλοκάρω απλά τους αριθμούς και δεν με απασχολεί. Αν κάποιο δικηγορικό γραφείο θέλει να σε ενημερώσει, μπορεί να σου στείλει ένα email ή ένα γράμμα ή να σε καλέσουν στο δικηγόρο σου να ψάξουν να κάνουν και αυτή την έρευνα. Αν μου πεις θέλουν να σου φάνε τα χρήματα, γιατί να την κάνουν την έρευνα. Άρα μην το σηκώνεις. Πολύ απλά τα πράγματα. Και τα λέω όλα αυτά γιατί το κράτα για τέλος της εκπομπής για κλείσιμο. Ίσως είναι και μια non-popular opinion, άποψη αυτό που θα πω τώρα, αλλά επειδή είδαμε το πρωί την κυρία που της πήραν 4.000 λίρες με το γνωστό κόλπο ότι βάλτε όλα τα χρυσαυγικά σε μια σακούλα και άσε ανοιχτή την πόρτα να φύγει το ρεύμα γιατί έχει ρεύμα στο σπίτι και έχουμε πρόβλημα. Και την πίστα τα έβαλε η κυρία, τέλος πάντων. 4,7 λέει. 4 εκατομμύρια τις πήρανε. Αυτές οι λίρες τόσο, σε αυτό το ποσό αντιστοιχούν. Είναι πολύ στενάχωρο που τη συνέβη όλο αυτό, αλλά με τέτοια ενημέρωση είναι και πολύ στενάχωρο που εμπιστεύτηκε κάποιους άνθρωπους από το τηλέφωνο. Και η popular opinion είναι η εξής, ότι αν έχεις τόσα πολλά λεφτά και καταφέρουν να στραφέρουν με ένα σκάμ, τελικά μάλλον δεν αξίζει να τα έχεις. Αυτό ήθελα να πω. Ελπίζουμε πάντως παρόλα αυτά να τα βρει και να συνεχίσει τη ζωή της η κυρία και οι άνθρωποι που είναι στην οικογένειά της να την προσέχουν περισσότερο. Λοιπόν, ακολουθεί η Ράνια Κωστάκη. Έχουμε τα φιλιά μου, να περνάτε όμορφα και τα λέμε την Παρασκευή εδώ στις 5 ώρα. Στο απογευματινό με τον Θανάση Πασάτο, Γιάννης Μπούνιας, ειρήνης του ήχου, φιλιά στην Ελένα και τα λέμε αύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: σφαίρα.
1: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
2: Όντω.
1: Κάνα 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς θα λέγεται.
1: Φυρφυρί.
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lens με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Σουπλίν Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
5: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalid Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus κερσετίνη, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalid Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
7: Καταλάβατε? Big Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Have you met Kiko?
7: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Η Αθήνα γεμίζει ενέργεια και μπαίνει σε κίνηση. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Athens Voice μας προσκαλεί στον Φωκιανό για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στην άθληση, την υγεία και την ευεξία. Τρέξιμο, πιλάτες, breathwork sessions, basketball, football και fitness challenges, συζητήσεις με ειδικούς και πολλές ακόμη δραστηριότητες μας περιμένουν. Και φυσικά πολλά δώρα και εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Athens Voice Wellness Festival. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στον Φωκιανό απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
11: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
12: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
15: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα. Πεμπτούλα 15 Οκτωβρίου, 15 Δεκάτου. Χρόνια πολλά στο γλυκό μου το πλασματάκι. Δεν μπορώ να μην πω τώρα στο σπίτι μου. Θα παίζαμε πλακώσει. Στο Ευελινάκι μου που έχει γενέθλια σήμερα. Όποια από εσάς την χάνει να έχετε για κολλητό, κολλητή, αδερφή, αδερφό. Άνθρωπο δικό σας, πρόσωπο δικό σας, που να ανήκει στο ζώδιο του ζυγού, να τον χαίρεστε, γιατί είναι εξαιρετικά πλάσματα σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, και να υποσχεθώ ότι θα βάλω τα δυνατά μου να περάσουμε όμορφα. Το μόνο σίγουρο. Έβλεπα
6: 989
16: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
19: Ρε Σι Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
20: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
19: Φαίνεται.
20: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
19: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
20: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
19: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
20: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
19: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
21: Ψάχνεις κορυφαία φροντίδα για τα ρούχα σου? Electronet. Βρες πλυντήριο LG 9 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης με 6 προγράμματα ατμού μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και πλυντήρια, στεγνοτήρια και τηλεοράσεις LG με δωροεπιταγές 50 ή 80 ευρώ. Electronet.
22: Στοιχείο κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
19: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
23: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
19: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
23: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
19: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
23: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
19: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
23: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
19: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
23: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
24: Ακούω σφαίρα, μόνο σφαίρα.
25: Η μουσική σου.

0: το πω.
1: Σφαίρα Radio.
0: Δεν είσαι εδώ. Στον καθρέφτη μόνο ένας.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο κύριος Δημήτρης Τσιριγότης.
2: Ναι.
3: Νικολάου Χριστόφορος λέγομαι.
2: Ναι.
3: Σας παίρνω τηλέφωνο από την Υπουργία, από την πλατφόρμα την Α21 για το επίδομα παιδιού. Καλά είστε?
2: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
3: Έχει γίνει έλεγχος στη δικιά σας την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματος και το σύστημα την έχει μπλοκάρει.
4: Τι μου λέτε, Σμιναρχή.
3: Έχουμε μια αγορά συγκεκριμένα 22 Σεπτεμβρίου, ένα βραδινό φόρεμα.
2: Ναι, ναι.
3: Και άλλη μία είναι eyeliner. Eyeliner. Πέρα από αυτό, θα επιβληθεί πρόστιμο.
2: Ωραία.
5: Μα είναι υπέροχο!
3: Ήδη με τις δύο αγορές, ας πούμε, το πρόστιμο που έχει βεβαιωθεί είναι στα 600 ευρώ.
2: Πόσα?
3: 600 ευρώ.
2: Παιδιά, εντάξει τώρα, θα αναχωριόμαστε για τέτοια ποσά.
4: Φοβερή περίπτωση.
3: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Δηλαδή, αν ήταν κάποια αγορά του παιδιού, ένα δώρο προς τη μητέρα, καταλαβαίνετε, σας κλείνω πονηρά το μάτι αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να το κάνω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο εγώ εκεί πέρα έξω.
2: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
5: Δεν μπορεί.
3: Δεν μπορείτε να κάνετε μια, να φτιάξετε μια φωτογραφία.
5: Δεν μπορεί.
2: Το Survivor πότε ξεκινάει φέτος?
3: Δεν ξέρω φέτος αν θα γίνει.
6: Έχεις πάρε να
1: έχεις. 6 με 7 8 9 10 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Soft Sfera 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπαϊταλιά.

0: Μόνο. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
0: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
3: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
2: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
3: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
2: Στα πι και φι.
4: Και στο κλειδί αντιγραφή.
2: Στα πι και φι.
4: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα
8: και τα αγαπημένα του χθες.

0: 89.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ανεκδότο της ημέρας.
4: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
5: Πάρτο!
6: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
5: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
7: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
6: Καταπληκτικό.
8: Όχι τέτοια ώρα.
5: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε μάτης.
9: Ότι δεν παίζει, χάλασε το δρόμο.
6: Καταπληκτικό, Παναγία.
8: Στάτευσε
9: το, σκέφτηκες.
6: Ρε μπουφ.
2: 6 με 8.
10: 9.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
11: Μόνο Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
5: Ακουοσφαίρα.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
1: Γεια σας, είμαι η Ελίς και ακούτε το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης στο σφαίρα 98,9.

0: 89. Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ήρθε η ώρα να πούμε tweet από τα 80's. Αν είχε δηλαδή κινητά τηλέφωνα τα γιατί το 80, θα γραφώσατε, ας πούμε. Μαζί σου, Αντρέα, για μια Ελλάδα νέα. Σε τις μαλακίες λέγανε και ένα τώρα. Τα Χριστούγεννα που θα πάμε στο Μινιόν, άμα έχει, θα σου πάρω.
3: Σωστό.
2: Γίνεται αφού ήσουν. Έχετε ξενίκιαστη τη βιντεοκασέτα Παπασούζα. Όπω φίλε. Εντάξει, παιδιά, πήγα στο βίντεο κλαμπ, νίκησα τις κασέτες, αλλά μία ήταν μασημένη και τη γύρισα πίσω. Μια TDK 90, παρακαλώ.
4: Για σετούλες μας.
2: Το χαρτάκι κολλημένο πάνω στο περίπτερο, όχι υπεραστικά.
4: Πόπο, ναι.
2: Σβήσα τα φώτα να χορέψουμε κανένα blues, ρε.
3: Σωστό.
2: Θα έρθει σπίτι να παίξουμε με το ατάρι μου.
4: Εγώ είχα ατάρι.
2: Ρε, ατάρι.
3: Τι το ατάρι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

παρά πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει,

χαρά, άραγε χωρά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά, να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις.

0: ο δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
1: Σφαίρα 89.
2: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
3: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
2: Φαίνεται.
3: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
2: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
3: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
2: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
3: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά.

0: Δερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος, ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Διαβάζω εδώ πάρα τα μέτρα, πάλι λίγο τρελαθεί, παιδιά. Αυξάνεται το ένφια, λέει. Λογικό πάντως το βρίσκω.
4: Γιατί?
3: Λογικό να φίλε, από πέρσι, όσο και να πει, ένα χρόνο πέρασε, θα μεγάλωσε λίγο το σπίτι.
4: Σωστό. Γρηγόρη, μπορεί να με βγει στα μούτρα μου.
3: Και πού να βγήξω?
4: Ξέρω εγώ, στο χέρι.
3: Αφού το έχει τσέπη το χέρι.
4: Όχι, το χέρι
5: τσέπη. Κάνουμε εκπομπή. Το χέρι τσέπη να πούμε.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Αν είχα 2 λεπτά ακόμα από ζωή, θα ήθελα κι αυτά να τα περνάγαμε μαζί. Αν είχα 2 λεπτά ξύπνα.
1: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
4: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων εγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω Σφαίρα!
10: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
11: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
11: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
11: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
10: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
1: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα.

0: 989 Σφαίρα. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Σας παρακαλώ, είσαστε η σερβιτόρα που είχα δώσει την παραγγελία? Ναι, εγώ είμαι. Πού, που δεν γεράσατε καθόλου?
2: Λοιπόν, το ένα σας το μάτι είναι αλήθωρο.
1: Και τι προτείνετε?
2: Να αποφεύγετε τις κατηφόρες.
1: Είστε σίγουρα οφθαλμίατρος?
3: Το μάτι σου το αλήθωρο.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες.

0: 89.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μάντεψε ποιος.
3: Θέλω για αρχή να
4: είναι
3: σας πω
4: Έλληνας.
3: Ότι γεννήθηκε.
5: Γεννήθηκες για την καταστροφή.
3: Το 1948. Στην Άρτα. Είναι Έλληνας. Είναι ηθοποιός. Από μικρός, λέει, στράφηκε στην υποκριτική. Ναι. Απόφυτος της δραματικής σχολής. Βεβαίως και
6: του Εθνικού Θεάτρου.
3: Έχει ασχοληθεί με το θέατρο, με το σινεμά και την τηλεόραση. Ναι. Καθώς υπήρξε πρωταγωνιστής δεκάδων έργων. Επίσης, εργάστηκε σαν παραγωγός και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ.
4: Εντάξει, έχω το όνομα και δεν.
3: Ρωτήστε αν θέλετε για την εξωτερική εμφάνιση.
7: Αν όλα αυτά τα είπες για να τον βρεις κατευθείαν, εγώ δεν θα ξαναπέξω ποτέ.
4: Έλα, σταμάτα, προσπαθώ να σκεφτώ όνομα.
7: Σαν τι, από πού παίζει μου πια στοιχεία, σου δώσω και στο δώσω και δώρο, λέγε.
4: Ντοκιμαντέρ.
3: Ηρέμησε κι εσύ, γιατί ταράζει, γιατί ξάπτε.
4: Όχι, παιδιά, θα σκάσω τώρα, δεν μου έρχεται το όνομα.
7: Νίκος Καλογερόπουλος.
3: Είναι λάθος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Έχει μουσια, λέω.
4: Ξέρω, ναι.
6: Τι είναι γραμματικό το οποίο, ρε φίλε.
3: Έχει μακριά μαλλιά, αλλά προσέξτε, δεν έχει μακριά μαλλιά τύπου καρεδάκι. Έχει μακριά μαλλιά εδώ πάνω.
4: Θα το πω ότι με νοιάζει να θα πάρω το βαθμό. Είναι αυτός που έπαιζε με την Έλενα Ναθαναήλ το ένα καλοκαίρι.
6: Ο Λάκης Κομνηνός.
4: Αυτός.
3: Είναι λάθος ο Γιώργος Λιανός.
7: Να βρε, πάρα πολύ λάθος.
4: Το παίρνω εγώ. Άστο
7: τώρα αυτό, το έκανα αυτό για να το πάρει εσύ, το κατάλαβε. Σε εμένα ποιο μου θυμίζει άλλον. Να σου πω ποιο μου θυμίζει Γιώργο, βοήθησα με λίγο, ρε φίλε. Αυτόν που έπαιζε.
6: Το Μακάιβερ. Ο Μακάιβερ είναι. Κάχασε εσύ. Πες μου τι κάνετε.
7: Πες μου μια ταινία που έπαιξε, ρε Παναή.
3: Θα σας πω σειρά. Βλέπατε μάλλον τις αγάπης μαχαιριά.
6: Ξεφάζει τον Τζόνα Μπλακιώτη.
7: Αγάπης μαχαιριά το βλέπα, λέγε, ναι, τι.
6: Έβλεπες αγάπης
3: μαχαιριά. Έβλεπες την αγάπης μαχαιριά.
7: Σε παγίδευσε. Σε παγίδευσε ο Τζάτος.
3: Ερώτηση
7: μαγίδα. Σε ξέτασε στον αέρα. Εγώ και ο Σωτήρης ο Γεωργούτσος.
4: Έχει μουσια, έτσι. Έχει μουσια.
3: Έχει μουσια, ναι.
4: Έχει μουσια.
7: Ο Βαλτινός.
3: Είναι λάθος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
4: Είναι αυτός.
6: Ο Νίκος Βερλέκης.
4: Ο Βερλέκης.
3: Είναι σωστός ο Γιώργος Λιανός. Είναι σωστός ο Γιώργος Λιανός. Είναι ο Νίκος Βερλέκης.
6: Έλα ρε Βερλέκη.
4: Ο Βερλέκης.
6: Απ' την Άρτα. Δεν σας χαλάσε, κοίτα.
3: Είναι σωστός.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Σήμερα, παιδιά, στην έρευνα που έχω.
3: Ναι.
2: Θέλω να μιλήσουμε λίγο και ποιος θα είναι πιο ειδικός από μένα για να μιλήσει γι' αυτό, για την αυτοικανοποίηση. Η ραγδαία εξάπλωση, λέει, του ίντερνετ, αλλά και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσαν αύξηση των ατόμων που αυτοικανοποιούνται.
4: Ορίστε.
2: Νούμερο 1, παιδιά. Εγκυμονή κινδύνους. Αν διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς των γεννητικών οργάνων.
5: Δεν το πες και με γυαλό χαρτό, ρε φίλε, τι εννοείς
2: δηλαδή τραυματισμούς? Όχι, ρε, εσωτερικό. Εσωτερικό τραυματισμό, όχι εξωτερικό.
5: Εσωτερικό τι είσαι, στο ψυχισμό μου?
2: Όχι.
5: Τι έκανα, Θεέ μου, τον έπαιξα, τι, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
3: Πες το πιο διακριτικά κι εσύ.
5: Ω Θεέ μου, τι κάνω,
2: όχι, ρε, περίμενε. Δεύτερο, τη συχνότητα του αυνανισμού παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός άνδρα, καθώς αυτή η τακτική μπορεί να επηρεάσει τη σχέση του με τη σύντροφό του, αλλά και την εργασία του.
3: Τη βρίσκει μόνος του και την έχει.
2: Σωστό.
5: Εγώ θυμάμαι φίλο μου στο πανεπιστήμιο που μου έδειξε το χέρι και μου έλεγε: αυτή δεν μου χαλάει ποτέ τα χατήρια.
3: Πες την αλήθεια, τον εαυτό σου περιγράφει.
2: Εντάξει.
5: Ένα πολύ πολιτό μου.
2: Επόμενο θέμα.
3: Ναι.
2: Λέει: ναι, μεν, αλλά. Μπορεί το σεξ να είναι το φάρμακο δια πάσα νόσο, αλλά ο αυνανισμός δεν έχει τα ίδια σημαντικά ωφέλη στην υγεία.
5: Αλήθεια.
2: Ναι.
3: Άρα μας κάνει κακό.
2: Δεν μας κάνει κακό, αλλά δεν μας κάνει και καλό. Δεν μας κάνει κακό, μην καταλήξουμε εκεί. Μην καταλήξουμε καθόλου εκεί.
5: Το κομμάτι για να μην είσαι εκτός νόσου, μοναχός σου, εκ των νόσου, δεν είχε κάποια βάση.
2: Πώς το είπες αυτό?
3: Έρχεται αυτή η έρευνα και στο ανατρέπει, όπως καταλαβαίνεις.
2: Στο ανατρέπει. Επόμενο, καλύτερο σεξ, λέει. Οι απανταχούς σεξολόγοι αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι μέσω του αυνανισμού τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μαθαίνουν καλύτερα το σώμα τους.
5: Είδες.
2: Και έτσι ξέρουν τι είναι αυτό που τους ευχαριστεί.
5: Μπράβο.
2: Και δεν διστάζουν να το ζητήσουν στο έτερό τους ημίση.
5: Άρα να και ένα καλό.
3: Ρε παιδάκι μου, ένα πράγμα κάνεις. Τι εννοείς μαθαίνεις το σώμα σου?
5: Α, δεν είναι ένα πράγμα.
2: Πες τα, Γιώργο, να μην τα λέω εγώ και με λένε μετά περίεργο.
5: Λαϊκή Σοφία λέει: αν πετύχει, τι φλαγανάκι.
2: Έτσι. Είδες. Σωστό.
5: Κάτι
2: σωστό.
5: Ξέρω,
2: και παιδιά, πέμπτο και καλό, ότι διώχνει το στρες. Όσοι περισσότεροι άνδρες καταφεύγουν σε αυτή την πρακτική, καθώς έτσι ανακουφίζονται από το στρες και τα προβλήματα της δουλειάς, όσοι αυτοικανοποιούνται.
3: Μπράβο,
2: και
3: αυτό. Γίνονται πια.
5: Φίλε, να σου πω κάτι. Κοίτανε η φάση που σε έβλεπε ο άλλος και σου λέγε: λίγο χαλαρός μου φες, μήπως.
3: Ήταν
5: το πρώτο συμπέρασμα που βγάζαν όταν σε βλέπανε χαλαρότη. Σίγουρα κάτι τέτοιο έχει παιχτεί.
2: Σωστό.
5: Έτσι, γιατί με τέτοια μούτρα αποκλείεται.
2: Σωστό.
5: Έτσι. Τελικά, Παναγίλη, γνώρισα το σώμα μου και ζήτησα από τη σύντροφό μου να μου κάνει μουσακά.
2: Σωστό και αυτό.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Να με κοιτάζεις, γεια σου τι κάνεις. Να μου φωνάζεις,
1: σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: 89.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Ήρθε η ώρα να πούμε tweet από τα 80's. Αν είχε δηλαδή κινητά τηλέφωνα τα δεκαετία του 80, θα γραφόσατε, ας πούμε. Μαζί σου, Αντρέα, και μια Ελλάδα νέα. Τέτοιες μαλακίες λέγανε και ένα τώρα. Τα Χριστούγεννα που τα πάμε στο Μινιόν, άμα έχει, θα σου πάρω.
4: Σωστό.
3: Γίνεσαι από ήσουν. Έχετε ξενίκιαστη τη βιντεοκασέτα Παπασούζα. Όπω φίλε. Εντάξει, παιδιά, πήγα στο βίντεο κλαμπ, νίκησα τις κασέτες, αλλά μία ήταν μασημένη και τη γύρισα πίσω. Μια TDK90, παρακαλώ.
4: Ναι, ρε,
5: ρε, κασέτες μας.
3: Το χαρτάκι κολλημένο πάνω στο περίπτερο, όχι υπεραστικά.
5: Πόπο, ναι.
3: Σβήσα τα φώτα να χορέψουμε κανένα blues, ρε.
4: Σωστό.
3: Θα έρθει σπίτι να παίξουμε με το ατάρι μου.
5: Εγώ είχα ατάρι.
3: Ρε, ατάρι.
4: Τι είναι το ατάρι?
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Απόψε οδήγησε με σφαίρα. Όχι με ποτό.

0: πέρα. Μόνο επιτυχίες.
1: Καέσυνα, κάνα μ' αβείς. Με κέλα η ωραία λεκερή. Μα κάμα του, μόνο εμέ. Κάνα μ' αβείς. Κάνα μ' αβείς.

0: 89.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μάντεψε ποιος.
3: Θέλω για αρχή να
4: είναι
3: σας
4: Έλληνας.
3: Πω ότι γεννήθηκε.
5: Γεννήθηκες για την καταστροφή.
3: Το 1948. Στην Άρτα. Είναι Έλληνας. Είναι ηθοποιός. Από μικρός, λέει, στράφηκε στην υποκριτική. Ναι. Απόφυτος της δραματικής σχολής. Βεβαίως και
6: του Εθνικού Θεάτρου.
3: Έχει ασχοληθεί με το θέατρο, με το σινεμά και την τηλεόραση. Καθώς υπήρξε πρωταγωνιστής δεκάδων έργων. Επίσης, εργάστηκε σαν παραγωγός και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ.
4: Εντάξει, έχω το όνομα και δεν είναι.
3: Ρωτήστε αν θέλετε για την εξωτερική του εμφάνιση.
7: Αν όλα αυτά τα είπες για να τον βρεις κατευθείαν, εγώ δεν θα ξαναπέξω ποτέ.
4: Έλα, σταμάτα, προσπαθώ να σκεφτώ όνομα.
7: Σαν τι, από πού πες μου πια στοιχεία, σου δώσω και στο δώσω και δώρο, λέγε.
4: Ντοκιμαντέρ.
3: Ηρέμησε και εσύ, γιατί ταράζει, γιατί ξάπλεσαι.
4: Παιδιά, θα σκάσω τώρα, δεν μου έρχεται το όνομα.
7: Νίκος Καλογερόπουλος.
3: Είναι λάθος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Έχει μουσια, λέω.
4: Ξέρω, ναι.
6: Τι είναι δραματικός τοπίος, ρε φίλε.
3: Έχει μακριά μαλλιά, αλλά προσέξτε, δεν έχει μακριά μαλλιά τύπου καρεδάκι. Έχει μακριά μαλλιά εδώ πάνω.
4: Θα το πω, δεν με νοιάζει να θα πάρω το βαθμό. Είναι αυτός που έπαιζε με την Έλενα Ναθαναήλ το ένα καλοκαίρι.
6: Ο Λάκης Κομνηνός.
4: Αυτός.
3: Είναι λάθος ο Γιώργος Λιανός.
7: Να βρε, πάρα πολύ λάθος.
6: Μας πήρε στο λαιμό σου.
4: Το παίρνει ο Γιώργος.
7: Α, το
4: τώρα
7: αυτό, ε. Αυτό για να το πάρει εσύ, δεν το κατάλαβε.
6: Ξέρετε
7: με ποιο μου θυμίζει άλλον.
6: Την ψήρα.
7: Να σου πω ποιο μου θυμίζει Γιώργο, βοήθησα με λίγο, ρε φίλε. Αυτόν που έπεσε.
6: Το Μακάιβερ. Ο Μακάιβερ είναι. Πώς μου την κάνετε.
7: Πες μου μια ταινία που έπαιξε, ρε Παναή.
3: Θα σας πω σειρά. Βλέπατε μάλλον τις αγάπης μαχαιριά.
6: Ξεφάζει τον Τζόνα Πλακιώτη.
7: Αγάπης μαχαιριά το βλέπα, λέγε ναι, τι.
6: Έβλεπες τις αγάπης
3: μαχαιριά.
7: Έβλεπες τις αγάπης μαχαιριά.
6: Σε παγίδευσε. Σε παγίδευσε ο Τζοτζάτος.
7: Ερώτηση μαγίδα.
6: Σε εξέτασε στον αέρα.
7: Εγώ και ο Σωτήρης ο Γιωργούτσος.
4: Έχει μουσια, έτσι. Έχει μουσια.
3: Έχει μουσια, ναι.
4: Έχει μουσια.
7: Ο Βαλτινός.
3: Είναι λάθος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
4: Είναι αυτός.
6: Ο Νίκος Βερλέκης.
4: Ο Βερλέκης.
3: Είναι σωστός ο Γιώργος Λιανός. Είναι σωστός ο Γιώργος Λιανός. Είναι ο Νίκος Βερλέκης.
6: Έλα ρε Βερλέκη.
4: Ο Βερλέκης.
6: Απ' την Άρτα. Ω, δεν σας χαλάσε.
3: Είναι
6: κοίτα.
3: Σωστό.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Είστε σε Σφαίρα, καλώς. Είσαστε η σερβιτόρα που είχα δώσει την παραγγελία. Ναι, εγώ είμαι. Πού, όπου δεν γεράσατε καθόλου.
3: Λοιπόν, το ένα σας το μάτι είναι αλήθωρο.
2: Και τι προτείνετε?
3: Να αποφεύγετε τις κατηφόρες.
2: Είστε σίγουρο οφθαλμίατρος?
4: Το μάτι σου το αλήθωρο.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Όλα είναι μουσική.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: πάλι, πάλι.
1: Σφαίρα. Η μουσική σου παίζει εδώ.
2: 989.
1: Σφαίρα.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Διαβάζω εδώ πέρα τα μέτρα, πάλι λίγο τρελαθεί εγώ, παιδιά. Αυξάνεται το ένφια, λέει. Λογικό πάντως το βρίσκω.
5: Γιατί?
4: Λογικό, ναι, φίλε, που πέρσι, όσο και να πει, ένα χρόνο πέρασε, θα μεγάλωσε λίγο το σπίτι.
5: Σωστό.
6: Γρηγόρη, μπορεί να βγει μέσα στα μούτρα μου.
4: Και πού να βγει?
6: Ξέρω εγώ, στο χέρι.
4: Αφού το έχει στην τσέπη το χέρι.
5: Όχι, το δικό το χέρι από τσέπη. Γρηγόρη, κάνουμε εκπομπή. Το χέρι στην τσέπη να πούμε.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 89. Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
3: Τι ταινία είναι?
2: Είναι μια ταινία.
4: Είναι μια ταινία με πολύ φόβο.
2: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
5: Ωραία.
2: Α, και τσόντα.
3: Και τσόντα.
2: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
3: Τι συνδυασμός είναι αυτός?
2: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο, αλλά τον βρήκα.
5: Άντε, πες το.
2: Η Παρασκευή και η 13.
5: Να το.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Σφαίρα Radio.
3: Ήταν Δευτέρα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Καλημέρα.
4: Ναι.
3: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
4: Του Α21.
5: Τι είναι αυτό, ρε!
3: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
4: Α, το Υπουργείο, ναι.
6: Α, ναι.
4: Τι κάνετε?
3: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
4: Πολύ καλά.
7: Ναι, καλά.
3: Νικόλαος ο Εκροκίδης λέγομαι.
4: Ο κύριος Νίκος είστε?
3: Γιατί με ξέρετε?
4: Πού στάσατε?
3: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
4: Μάλιστα.
3: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
4: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
3: Τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
4: Φόρεμα,
3: ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
8: Γιώργο.
3: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
8: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
3: Προφανώς, ρε εσύ.
8: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
3: Γαμώ.
8: Αλλά τα ακούμε.
3: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε ότι είστε ο Δημήτρης, για να το γράψουμε εμείς.
2: 6 με 7,
9: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
10: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Όλα είναι μουσική.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Το ακούς στον Σφαίρα, είναι επιτυχία.
1: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Σφαίρα 98,5.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Ο κύριος Δημήτρης Τσιριγότης,
3: ναι.
2: Νικολάου Χριστόφορος λέγομαι,
3: ναι.
2: Σας παίρνω τηλέφωνο από την Υπουργία, από την πλατφόρμα την Α21 για το επίδομα παιδιού, καλά είστε?
3: Ναι, μια χαρά.
2: Έχει γίνει έλεγχος στη δικιά σας την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματος και το σύστημα την έχει μπλοκάρει.
4: Τι μου λέτε, μην αρχίσει.
2: Έχουμε μια αγορά συγκεκριμένα 22 Σεπτεμβρίου, ένα βραδινό φόρεμα.
3: Ναι.
2: Και άλλη μια είναι eyeliner. Πέρα από αυτό, θα επιβληθεί πρόστιμο.
3: Ωραία.
5: Μα είναι υπέροχο!
2: Ήδη με τις δύο αγορές, ας πούμε, το πρόστιμο που έχει βεβαιωθεί είναι στα 600 ευρώ.
3: Πόσα?
2: 600 ευρώ.
3: Παιδιά, εντάξει τώρα, θα αναχωριόμαστε για τέτοια ποσά.
4: Φοβερή περίπτωση.
2: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Δηλαδή, αν ήταν κάποια αγορά του παιδιού, ένα δώρο προς τη μητέρα. Καταλαβαίνετε, σας κλείνω πονηρά το μάτι αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να το κάνω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο εγώ εκεί πέρα έξω.
3: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο.
5: Δεν μπορεί.
2: Δεν μπορείτε να κάνετε μια, να φτιάξετε μια φωτογραφία.
5: Δεν μπορεί.
3: Το Survivor πότε ξεκινάει φέτος?
2: Δεν ξέρω φέτος αν θα γίνει.
6: Έχεις πάρει λάθος.
1: 6 με 7,
7: 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
0: Μόνο Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.